0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7. About the mythical day.

τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καταδίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίως άνεμοι βόρειο-δυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα.
5: Χωρί καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείε και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Γιατί μου χαμηλώσει τα ακουστικά.
1: Εγώ
0: πάντα μου το κάνεις αυτό. Πάντα μου το κάνεις αυτό.
1: Άρχισα τις αβολίες.
0: Με το που μπαίνω στο στούντιο μου έχεις χαμηλωμένα τα ακουστικά. Επίτηδες το κάνεις αυτό.
1: Έτσι, ναι. Άρχισε. Σου παίρνω τα χαρτιά, τα ανακατεύω. Χύνω λίγο από τον καφέ σου μπροστά για να συγχυστείς. Μ' αρέσει.
0: Έτσι αυτό, ναι. Καλημέρα. Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Με κέφια ξεκινάει η μέρα. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλά το λέω.
1: Ναι.
0: Καλά το λέω. Ναι.
1: Η Γιάννα Αρφάνη πήγα να πω πάλι. Κορίτσια, σας αγαπώ πολύ. Όλοι εσείς η συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Messenger, εάν μπείτε σελίδα μας στο Facebook. Πληκτρολογείτε δηλαδή πρωινές διαδρομές και μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger, αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Συγχύστηκα πρωί-πρωί.
1: Γιατί?
0: Διάβασα εδώ πέρα το μήνυμα ενός του Μαρίνου. Μαρίνος ο Πασκάλου έστειλε στο Διονύση. Που λέει: ποιο ακούει τους Μετάλλικα, λέει κάτι γερόντια είναι.
1: Α, Μαρίνο θα τα χαρίσω.
0: Μαρίνο, γέρο είναι το μάτι σου. Έτσι δεν λέγαμε εμείς τα νιάτα μας. Γέρο είναι το μάτι σου.
1: Είσαι και φαίνεσαι.
0: Για να θυμηθούμε τα νιάτα μας.
1: Ναι. Ενώ εμείς θα τους υπερασπιστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Και θα πούμε ότι το κλασικό είναι διαχρονικό και ακούγεται πάντα.
0: Εδώ λεβέντες είναι οι Rolling Stones. Βγάλανε καινούριο δίσκο. Τάστα. Να σου πω, η ζωή ξεκινάει στα 90 καμιά φορά.
1: Ποια ζωή?
0: Η ζωή, όχι.
1: Α, όχι. Είναι μικρότερη. Όχι, πολύ μικρότερη η ζωή, ναι. Κωνσταντοπούλου. Αν νόμιζα ότι μου λέγεις.
0: Όχι, όχι.
1: Και με άρχισες πρωί-πρωί στα 90. Τώρα το κάνεις λύσα λίγο.
0: Λέμε,
1: το παρακάνεις.
0: Γιατί καμιά φορά ποτέ δεν ξέρεις. Ο άλλος παντρεύτηκε το κορίτσι στα 90 του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Παιδί, δόξη λαμπρό υπάρχει μπροστά μας.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Για όποιον θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Μακάρι, ναι. Μακάρι να φτάνεις 90, να έχεις λίγα προβλήματα υγείας και να κάνεις σχέδια για τη ζωή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια προϋπόθεση όλο αυτό.
0: Είναι γεγονός. Λοιπόν.
1: Πριν πεις το λοιπόν, να πω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Πάρα πολύ κίνηση. Στην κάθοδο του Κηφισού.

0: Και να παραπέσει.
1: Γιατί είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Έχουμε δύο τροχέα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην κάθοδο ξεκινάει από το Περιστέρι το πρόβλημα και έχει φτάσει αυτή την ώρα η ουρά στη Λυκόβρηση. Ναι. Δηλαδή είναι πολλά χιλιόμετρα. Και στην άνοδο έχει προβλήματα από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην κάθοδο. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα και στην Αττική Οδό που έχουμε πολύ. Στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας έχουμε επίσης πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Προσοχή. Και έχουμε και αργές ροές κυκλοφορίας πάλι και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Σε λίγο θα σας πούμε αναλυτικά και για τους υπόλοιπους δρόμους. Τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα όμως είναι στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα.
0: Εγώ μπορώ να πω χρόνια πολλά στη Ειρηνούλα που γιορτάζει σήμερα.
1: Να πεις, γιατί την Ειρήνη την αγαπάμε.
0: Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα, σε πληροφορώ.
1: Ωραίο όνομα είναι.
0: Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, άρα γιορτάζει η Ειρήνη, η Ρένα, το Ρινιό, ποιος άλλος.
1: Ναι, αυτή.
0: Και ο Ειρηναίος.
1: Ο Ειρηναίος λες. Όχι, δεν νομίζω.
0: Πάντως σήμερα είναι παγκόσμια μέρα, μάλλον Αφρικανική μέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Πάρε διεθνής φόρα, τώρα μέρα, είναι πολλές.
0: Διεθνής μέρα μεών, γιορτάζουν οι ΜΕΕΣ. Ευρωπαϊκή μέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή μέρα μελανόματος, η μέρα της Ευρώπης, εδώ κράτα ένα χαμόγελο για το τέλος. Η μέρα πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια μέρα άσθηματος. Παγκόσμια μέρα για την υγιεινή των χεριών, βάλε μια ανωτελεία εδώ να σου πω. Και παγκόσμια μέρα πνευμονικής υπέρτασης για τα χέρια, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ που βλέπω συνεχώς ενήλικες να μην πλένουν τα χεράκια. Παιδιά, τα χεράκια
1: το ξεχάσαμε. Πάντα. Είχαμε αποκτήσει αυτή την καλή συνήθεια με τον κορονοϊό, το ξεχάσαμε πάλι.
0: Ειδικά κάθε φορά που επισκεπτόμαστε το μέρος που πηγαίνει, πώς το λέει, ο πρίγκιπας χωρίς τους αυλικούς του, πάντα πλένουμε τα χεράκια μας. Το λέω διότι σοβούν διάφορες νόσοι και επιδημίες και λοιπά.
1: Και θα πούμε και συνέχεια, φορά. Γιατί δεν μας αφήνουν. Η Παγκόσμια ημέρα εκεχηρίας στα στενά του Ορμούζ είναι ή δεν είναι, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Δεν το ξέρω. Ίσως μας διαφωτίσει από αυτό και ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Καταλαβαίνετε, υπάρχει μια θολή κατάσταση γύρω από τις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Διότι το Ιράν φαίνεται ότι επέλεξε να μην συνεχίσει την οδό της εκεχηρίας, εξαπολύοντας μια νέα επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων. Από την άλλη μεριά, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που το λέει. Έχει ενδιαφέρον ο στόχος όμως. Αυτή τη φορά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο στόχος. Που είναι, μάλλον, να καλωσορίσουμε τον κύριο Φιλή, να του πούμε τις καλημέρες.
0: Καθηγητής διεθνών σχέσεων.
1: Ακριβώς για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα, ότι έχει ενδιαφέρον ο στόχος. Γιατί είναι τα πετρέλαια, είναι οι εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα, ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς.
0: Ποια είναι η Φουτζέιρα? Και
1: είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Α, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Μην τα λέω εγώ, κύριε Φίλη.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όταν παίρνουμε φόρα, εμείς εδώ ξεχνάμε να σταματήσουμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σας πετυχαίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι, νομίζω.
2: Σωστά. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι. Χθες λοιπόν το Ιράν αποφάσισε να κάνει μια επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ουσιαστικά σπάζοντας την εκεχηρία των τελευταίων πολλών εβδομάδων. Το έκανε αυτό για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί είναι βαθιά ενοχλημένο με τη συγκεκριμένη χώρα. Θεωρεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και πράγματι αυτό ισχύει, έχουν, αντιθέτως με τις υπόλοιπες μοναρχίες του κόλπου, έχουν ταυτιστεί με το Ισραήλ. Μάλιστα, προμηθεύτηκαν πριν από λίγες μέρες κάποια συστήματα λέιζερ για την αεράμινά τους από τους Ισραηλινούς. Κάτι το οποίο προφανώς και ενόχλησε τους Ιρανούς. Το θέμα είναι ότι επιλέγουν μια χώρα η οποία είναι πολύ κοντά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από όλες τις χώρες περιοχής θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μάλλον η χώρα που είναι πιο κοντά στους Αμερικανούς, γιατί έχουν κοινή αντίληψη για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το Ιράν, ενώ κάποιες άλλες χώρες όπως ας πούμε η Σαουδική Αραβία έχουν μια δική τους προσέγγιση η οποία δεν είναι παρόμοια με τον Αμερικανών. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το θέμα εδώ είναι ότι οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μια αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Αυτό είναι πράγματι εντυπωσιακό. Είχαμε πει πολλές φορές και το βλέπαμε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι. Στην πραγματικότητα δεν έχει το πάνω χέρι η Τεχεράνη, όμως δεν το έχει ούτε ο Τραμπ. Βέβαια. Ο οποίος επίσης με τη σειρά του διαφημίζει ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, ότι έχει κερδίσει ήδη και ότι είναι ζήτημα χρόνου να τελειώνει αυτός ο πόλεμος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις ΗΠΑ. Καλύτερος δυνατός τρόπος από τη στιγμή που έχει θέσει ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, όπου δεν νομίζω ότι το Ιράν είναι ακόμα έτοιμο να εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα. Προσέξτε το αυτό. Άλλο να κάνει μια συμφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου και άλλο πράγμα να κάνει μια συμφωνία που θα αποδεχθεί ότι για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια, έστω και 10, δεν θα υπάρχει καθόλου πρόγραμμα πυρηνικό από πλευρά Ιράν. Πάντα για ειρηνική χρήση, τουλάχιστον θεωρητικά.
1: Ναι. Εδώ έχει συμβεί βέβαια κάτι εντυπωσιακό, κύριε Φίλη, ότι έχει φύγει η συζήτηση από το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το Ιράν έχει καταφέρει να βάλει στο τραπέζι τα στενά του ορμούς και με αυτόν τον τρόπο όχι να πιέζει τις χώρες της περιοχής, πιέζει τη διεθνή οικονομία.
2: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι όχι καθόλου. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του ορμούς. Διότι το Ιράν, πολλές φορές το έχουμε σημειώσει, βρήκε στο στενό του ορμούς το πυρηνικό όπλο το οποίο δεν είχε αποκτήσει και για το οποίο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί έκαναν τα πάντα προκειμένου να μην το αποκτήσει. Και σωστά. Κανείς δεν θέλει μια χώρα με την ηγεσία του Ιράν να έχει πυρηνικά. Καμία χώρα δεν θα έπρεπε να έχει, αλλά δεν σου αφήνει άλλη κουβέντα τώρα. Λοιπόν, πάω λοιπόν να πω για το στενό του ορμούς ότι εδώ έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να υπερβάλλει κατά τα ιωθώτα και τον έχουμε επίσης να θέτει κάποιους, θα έλεγα, μαξιμαλιστικούς στόχους σε σχέση με το τι μπορούν να καταφέρουν οι Αμερικανοί. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ το εξής. Οι Αμερικανοί είναι μακράν η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον πλανήτη. Βέβαια. Είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε άλλη, συμπεριλαμβανομένη και τη Κίνα. Πλην όμως, εδώ ο στόχος σε σχέση με τα μέσα που έχει στα χέρια σου είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Διότι αν εσύ θέλεις να ανοίξεις το στενό του Ορμούς, από τη στιγμή που το Ιράν μπορεί και ελέγχει μεγάλο μέρος αυτού, γιατί υπάρχει και ένα μέρος του στενού του Ορμούς που είναι ελέγχεται από το Ομάν, αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι είτε να ασκήσεις τόσο μεγάλη πίεση διπλωματική στο Ιράν ώστε να το υποχρεώσει να αναδιπλωθεί. Η πίεση που έχει ασκήσει ο Τραμπ μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει καθώς. Ή να πας σε μια χερσαία επέμβαση η οποία έχει ασφαλώς σοβαρά ζητήματα και προβλήματα και μπορεί να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο για ένα πόλεμο που έτσι κι αλλιώς ήταν εξ αρχής αντιδημοφιλής για αυτό.
1: Και έχει μπροστά τις ενδιάμεσες εκλογές ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Ναι, και να σας πω και κάτι επειδή χθες έφτασα στις ΗΠΑ και πέρασα από διάφορα βενζινάδια και είδα τις τιμές. Από 2,2-2,3 δολάρια που ήταν το γαλόνι η βενζίνη εδώ, σήμερα τη βρίσκεις από 4,9 μέχρι 5,2. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για έναν υπερδιπλασιασμό. Mm-hmm. Αυτό ο Αμερικανός το καταλαβαίνει καλύτερα, επειδή αφορά την τσέπη του, από ότι οτιδήποτε του λέει ο Τραμπ για το κλείσιμο ή το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, για το αν οι Αμερικανοί έχουν μια τεράστια στρατιωτική μηχανή και για το αν θα καταφέρουν να πίσω τους Ιρανούς να αλλάξουν τη θέση τους γι' αυτό. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει γίνει το στενό του Ορμούς. Λύση σήμερα που μιλάμε δεν διαφαίνεται και βέβαια αυτό που ο Τραμπ θέλει να αποφύγει, δηλαδή την επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, μοιάζει ένα σενάριο πιθανό. Και προσέξτε γιατί θέλει να τα αποφύγει. Γιατί έχει δύο επιλογές ουσιαστικά. Η μία είναι να επιστρέψει στις ίδιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν κάτι ιδιαίτερο παρά μόνο να καταστρέψουν κάποιους από τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν. Ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα το κατέστρεψαν ολοσχερώς, ούτε κάτι άλλο. Ή να πάει σε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο ενισχυμένες, με χερσαία ενδεχομένως επέμβαση, με εισβολή, με παρουσία αμερικανική σε ιρανική επικράτεια που έχει πάρα πολλά ρίσκα. Άλλωστε, αν ήταν εύκολη υπόθεση, νομίζω θα το είχε ήδη κάνει ο Τραμπ. Είδατε ότι ακόμα και στο στενό του Ορμούς επέλεξε τη λύση η οποία ήταν η λιγότερο οδυνηρή για τους Αμερικανούς, δηλαδή να βρίσκονται εκτός του στενού του Ορμούς, και όχι εντός αυτού.
0: Συνεπώς, ένα διατάφτα, ας πούμε. Τα πράγματα
1: σε αχαρτογράφητα νερά παραμένουν.
0: Ναι.
2: Το διατάφτα είναι ότι είμαστε, το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
2: Πώς
0: αυτό.
2: Αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή. Για την ώρα είμαστε μπροστά σε αυτή τη συνθήκη. Τώρα έχουν πέσει προφανώς πολλές χώρες πάνω στους Αμερικανούς, πάνω στους Ιρανούς και προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις. Αλλά δεν μου φαίνεται ότι θα έχουμε μια πολύ γρήγορη λύση, εκτός εάν δούμε από την άλλη πλευρά μια τέτοια αναδίπλωση που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να κάνει.
0: Κύριε καθηγητά, σε ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή μας ημέρα, να είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
1: Μας βοήθησε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στον πόλεμο που από την αρχή γνωρίζαμε τουλάχιστον από αμερικανική πλευρά ότι θα κρατήσει λίγες εβδομάδες, έχουν περάσει 2 μήνες και ακόμη είναι σε εξέλιξη.
0: Για όσους βρίσκεστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, εντάξει, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας ενημερώσουμε ότι ο Κηφισός αποτελεί για άλλη μια μέρα το ποτάμι των στεναγμών σε ό,τι αφορά τους οδηγούς. Ενώ μεγάλα προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών και οι μοίρες καθυστερήσεις για άλλη μια μέρα δυστυχώς στην Αττική Οδό. Η κίνηση στην Αττική είναι πάρα πολύ έντονη από την Κηφισιά μέχρι τον Πειραιά και από το Σκαραμαγκά και ανατολικότερα. Ο Κηφισός παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Ένα όχημα που ακινητοποιήθηκε στην οδό Βικέλα επιδείνωσε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς τον Πειραιά, όπως βλέπουμε. Ενώ στην Αττική Οδό, στο ίδιο έργο θεατές, για άλλη μια φορά, με καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 λεπτά προς το αεροδρόμιο και τα 10 λεπτά και παραπάνω, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο, στις εξόδους προς Λαμία.
1: Υπομονή λοιπόν. Έχουμε και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας, βλέπω τώρα, κίνηση και στα δύο ρεύματα. Υπομονή και προσοχή, και είναι μόνο 8 και 24 πρώτα λεπτά.
0: Λοιπόν, μεγάλος χαμός γίνεται από χτες για αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ. Τ' άκουγα που το σχολίαζε νωρίτερα και ο Διονύσης, ο Χατζημιχάλης. Το ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση του Sky με τίτλο «Στο χιλιοστό». Πραγματικά το έφτιαξαν δύο συνάδελφοι.
1: Ουσιαστικά τι είναι, είναι η μεταφορά, ναι. Είναι η μεταφορά στις τηλεοπτικές μας οθόνες του βιβλίου που είχαν
0: το
1: γράψει.
0: Το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα».
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Έλενα Βαρβιτσιώτη.
1: Μεγάλη μπλόφα.
0: Ναι. Η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Βικτωρία Δενδρινού.
1: Μάλιστα. Και χθες ήταν το πρώτο από τα 6 επεισόδια αυτού του ντοκιμαντέρ.
0: Ναι. Τι κάνει αυτό τώρα το ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει βρεθεί και στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολλών συζητήσεων, ιδιαίτερα από την πλευρά του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα. Υπενθυμίζει με δηλώσεις των πρωταγωνιστών της περίοδου του 2015 τις δραματικές εξελίξεις που οδήγησαν στο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, έτσι, το τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, βγαίνουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και πραγματικά νέα στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως να δίνουν και μια νέα διάσταση στο παρασκήνιο, έτσι, γιατί τα γεγονότα
1: τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζαμε. Έχει ενδιαφέρον βέβαια ότι μιλούν οι πρωταγωνιστές. Μάλλον αρκετοί από τους πρωταγωνιστές, δεν μιλούν όλοι οι πρωταγωνιστές. Για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν δέχτηκαν να μιλήσουν στο ντοκιμαντέρ. Αρνήθηκαν. Μιλούν άλλα στελέχη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα μιλά για δολοφονία χαρακτήρα. Έτσι, δολοφονία του χαρακτήρα, ναι, του μέσα από το
1: σπίτι. Βέβαια, μέχρι τώρα, εγώ όσο παρακολούθησα το ντοκιμαντέρ, δεν έχει κάτι καινούργιο από αυτό που δεν ξέραμε. Δεν μάθαμε κάτι καινούργιο. Ίσως αυτό ήθελα να
0: μάθαμε
1: πω.
0: Μάθαμε κάτι καινούργιο.
1: Τη συνάντηση με τον Γερμανό
0: μάθαμε
1: πρέσβη, θα μου πεις.
0: Τα περί μυστικής διπλωματίας. Μυστικών συναντήσεων που είχε ο τότε πρωθυπουργός, πριν γίνει πρωθυπουργός, με τον Γερμανό πρέσβη, στον οποίο διαμήνυσε σύμφωνα με τον Γερμανό πρέσβη, γιατί αυτή είναι μία εκδοχή. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουμε ακούσει την άλλη εκδοχή. Διαμήνυσε προς το Βερολίνο ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πολιτική των μνημονίων που θα εφαρμόσει η χώρα μας.
1: Αυτό συμβαίνει την εποχή, βέβαια, που η ρητορική ήταν πολύ διαφορετική, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο μετά τις εκλογές, η ρητορική είναι πολύ διαφορετική. Όταν λέω δεν μάθαμε κάτι καινούριο, για παράδειγμα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το ξέραμε. Το θυμηθήκαμε.
0: Εντάξει, επί της ουσίας, δεν μάθαμε κάτι καινούριο σε τίποτε. Διότι ακόμη και αυτή, ας πούμε, η μυστική συνάντηση, που πραγματικά είναι ένα καινούριο δεδομένο,
1: ναι,
0: οδήγησε σε κάτι το. Δεν το γνωρίζαμε.
1: Και δεν νομίζω ότι το περιείχε και το βιβλίο.
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάμαι τουλάχιστον.
0: Φαίνεται ότι οδήγησε σε κάτι το οποίο γνωρίζαμε τελικά. Και αυτό ήταν το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας εφάρμοσε ένα μνημόνιο, έχοντας το οποίο κάποιοι χαρακτήρισαν ως το πιο σκληρό. έχοντας επιδείξει, μάλλον έχοντας, ναι, επιδείξει μια πολύ καλή διάθεση συνεννόηση, να το πω έτσι, έχοντας μια πολύ καλή συνεργασία με την Άγγελα Μέρκελ. Έτσι. Αυτό δεν το έκρυψε ποτέ, νομίζω, ούτε μία πλευρά ούτε άλλη. Ακριβώς. Ιδιαίτερα η κυρία Μέρκελ όταν επισκέφθηκε
1: πριν από ένα χρόνο, νομίζω, και την παρουσίαση του βιβλίου της. Ναι. Και στο βιβλίο της το αναφέρει και η ίδια το ομολόγησε.
0: Δεν εφίστη καλών λόγων.
1: Όχι.
0: Και ύμνων, θα έλεγε κανείς. Και εγκομείων για τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι, μεν μάθαμε τη μυστική συνάντηση, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης το γνωρίζαμε, νομίζω.
1: Ακριβώς. Ναι, και μιλάμε για εκείνη την. Τη δύσκολη, την πολύ ταραγμένη περίοδο. Σήμερα έχουμε μια πολύ δύσκολη και θλιβερή επέτειο. Σαν σήμερα το 2010, είχαμε τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Τη φωτιά στην Μαρφίν, στην Τράπεζα Μαρφίν.
0: Αυτό είναι ένα έγκλημα. Το οποίο ξεχνάμε και μια ιστορία την οποία βανδαλίζουμε κατά καιρούς με διάφορους τρόπους. Ούτε το μνημείο το αφήνουμε να ησυχάσει.
1: Αυτό,
0: το
1: γιατί μετά από χρόνια στήθηκε το μνημείο, το οποίο κάθε τόσο σε κάθε διαδήλωση ή από καιρούς καιρών σε διαδηλώσεις βανδαλίζεται.
0: Εδώ υπάρχουν διάφορα να πάτε ερωτήματα.
1: Εδώ δεν
0: από
1: έχουμε
0: βρει το γεγονός ότι συνέβη ένα έγκλημα, τόσο στιγερό έγκλημα.
1: Γιατί κάποιοι άνθρωποι κάηκαν.
0: Ναι,
1: κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ήταν απεργία, θα πει κάποιος. Κάηκαν στη δουλειά τους.
0: Η μία γυναίκα ήταν έγκυος, να πούμε. Έτσι, πέθαναν τρεις άνθρωποι, η μία ήταν έγκυος. Έτσι, άρα μιλάμε για τέσσερις νεκρούς, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, ένα έγκλημα το οποίο συνέβη, υποτίθεται, στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές, με κάμερες, με αυτόπτες μάρτυρες, με κάψαν τους ανθρώπους ζωντανούς.
1: Μόνο αυτό, δεν άφηνα την ήμουν εκεί, κάλυπτα το θέμα. Δεν άφηνα την πυροσβεστική να πλησιάσει, ναι, να σβήσει τη φωτιά.
0: Λοιπόν, και έκτοτε, και ενώ δεν συνελήφθησαν ποτέ οι πέτοι αυτής της τραγωδίας, οι δολοφόνοι, λέω εγώ, ουδέποτε, γίναν κάποιες έρευνες, έτσι, ας μην τις χαρακτηρίσω, στήθηκε ένα μνημείο το οποίο τον βαδαλίζουν κατά καιρούς διάφοροι μπαχαλάκηδες.
1: Μα αν θυμάμαι καλά, και για τα εγγένεια του μνημείου δεν ήταν καν όλοι πολιτικοί αρχηγοί, Βασίλη.
0: Ναι, άλλοι μόνο.
1: Τι λες τώρα.
0: Άλλοι μόνο. Λοιπόν, 8 και 29, πάει και 30, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη ροή σε Κηφισό και Κατεχάκη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται για άλλη μια φορά η έθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από το στενό. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση σε επιχείρηση αδιέξοδο μετατρέπεται, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, άλμα σχεδόν 6% για τον Brent. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διπλή επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ζου 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα που είναι Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, μέρα που γιορτάζουν ειρηνούλες σε όλη την Ελλάδα. Χρόνια τους πολλά.
1: Πολλά. Δεν μου σπίτι ποτέ για τον καιρό.
0: Για καδίτσα. Για καδίτσα.
1: Τέλεια.
0: Και η θερμοκρασία μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι βλέπω εδώ στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχω μπροστά μου. Το οποίο προβλέπει ότι σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κάποια μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά υπηρετικά. Καλά, εντάξει, τα ορεινά υπηρετικά.
1: Βρέχει
0: λίγο, ναι. Λοιπόν, θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία 24 με 26. Στην Ήπειρο 24, Θεσσαλία 26, Στερεά 24, Πελοπόννησο 25, Επτάνησα 20, δροσίτσα εκεί. Νησιά Βορείου Αιγαίου μέχρι 23 βαθμούς, Κυκλάδες 23, Κρήτη 22 βαθμοί. Εδώ στα Αττική Λιακάδα και λίγη συννεφιά από το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία 11 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, το ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχω μπροστά μου ένα
0: Λιακάδα και Θεσσαλονίκη, και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς εκεί. Αυτή την ώρα.
1: Ακόμη ψηλότερα.
0: Κάτσε να σου πω, Αγία Παρασκευή 14, Αθήνα 14, Πειραιάς 14, Θεσσαλονίκη 15 βαθμοί.
1: Ένα έχω να σου πω. Έχω μπροστά μου ένα πίνακα πρόγνωση θερμοκρασιών με ό,τι επιφύλαξη μπορεί να έχει. Γιατί πάντα μπορεί να υπάρχει μια ανατροπή. Σαββατοκύριακο θερμοκρασία στην Αττική από 27 μέχρι και 29. Μιλάω για μέγιστες θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Και την άλλη Τρίτη, σε μια εβδομάδα, η πρόβλεψη είναι ότι μπορεί να φτάσει και 32 βαθμούς. Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίριασε. Έχουμε πάρει όχι πια την κατηφόρα, είμαστε.
1: Ναι, αυτά. Το τελευταίο κρύο ήταν αυτό, βέβαια, που είχαμε. Ναι. Να τα αφήσουμε, να το ξεχάσουμε. Μάιος είναι πια.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι η ώρα τώρα να δούμε πώς καταγράφονται οι ειδήσεις στις πρώτες σελίδες των ελληνικών εφημερίδων. Σήμερα κυκλοφορούν και οι πρωινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την Καθημερινή, που έχει κύριο τίτλο «Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω πολέμου». Σημειώνει στο ρεπορτάζ η εφημερίδα ότι στενεύουν τα περιθώρια για το σενάριο μια σχετικά περιορισμένη επίδραση στην οικονομία από τον πόλεμο του Ιράν. Στην βιομηχανία, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν αύξηση του κόστου παραγωγής, μετακύλυση τιμές των προϊόντων και επιβράδυνση των παραγγελιών. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, σημειώνει η Καθημερινή, καταγράφεται αξιοσημείωτη πτώση στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα σφίγγει ο κλοιός και για τον κλάδο του τουρισμού, αφού τα αυξημένα κόστη μειώνουν την κερδοφορία του. Οι προειδοποιήσεις, λέει η Καθημερινή, για πληθωρισμό 3,3% στην Ελλάδα το 26 αυξάνονται, ενώ δικαιολογημένες θεωρεί τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεσης ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας.
1: Βέβαια, με συνέντευξή του σε Κυπριακή Εφημερίδα.
0: Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή ένα θέμα το οποίο το ακούσατε νομίζω χθες αναλυτικά και εδώ στο Air News Radio. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Μια πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία του Ρώσου Προέδρου, περικυκλωμένου από σωματοφύλακες, σε παλαιότερη επίσκεψή του στην Βορειοανατολική Ρωσία. Γράφει η εφημερίδα ότι σε κλίμα κόκκινου συναγερμού φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος Πρόεδρος, καθώς δυτικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν υπό το φόβο επαπειλούμενων αποπείρων δολοφονίας και πραξικοπήματος. Δύο ακόμη θέματα. Μάλλον τρία. Ξανά με το δάχτυλο σκανδάλι, ΗΠΑ Ιράν κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Πρόταση Πασόκ και εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι στιρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Επιτέλους θα πω εγώ.
1: Βέβαια.
0: Έστω και αν ανακοινώνονται.
1: Είχαμε χθες κάποιες ανακοινώσεις.
0: Με μια χρονοκαθυστέρηση θα πω. Και φιλενάδα μου αγαπημένη, ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Τι δείχνει επιστημονική έρευνα. Καλά τώρα.
1: Δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Άστε. Ναι. Λοιπόν, άλλα νέα.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
0: Βέβαια.
1: Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κλιμάκωση. Επιθέσεις από το Ιράν στα Εμμυράτα. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζερόπλοιο με τον Χανταϊό. Το συζητάμε αυτό από χθες. Προκλήσεις διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και ποιοι πήραν τα Πούλιτζερ βραβεία σε επικριτές του Τραμπ.
0: Έρχομαι στην απογευματινή.
1: Ναι.
0: Έχει κύριο τίτλο «Τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό». Άμα. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ποιε σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Επίσης διαβάζουμε. Στην απογευματινή, στενά του Ορμούζ επιχείρησε ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και φόβοι για εξάπλωση. Τρεις νεκροί. Τι γνωρίζουμε για τη μετάδοση και τα συμπτώματα? Θα έχουμε, νομίζω, σε λίγο ρεπορτάζ από το εξωτερικό δελτίο εδώ για το τι συμβαίνει με αυτό το κουρασγερόπλοιο, το χανταϊό και τα σχετικά.
1: Είναι εφιαλτικό αυτό που συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πολύ.
1: Ταξίδευαν με αυτό το πλοίο.
0: Και εδώ ετοιμάζουν και τα παιδιά τα ηχητικά. Άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Πρέπει να πούμε ότι χτες εδώ στο Earth News Radio μίλησαν δύο από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Ο ίδιος ο κ. Καστανίδης, ο οποίος ήταν όντως βιτριολικός, και μίλησε βέβαια και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Ήταν η πρώτη δήλωση που έκανε. Ο κ. Τσουκαλάς. Με το που μαθεύτηκε η παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Βιτριολική ήταν και η απάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη το βράδυ σε συνέντευξή του στον Α. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Εφημερίδα των Συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο τίτλος. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη πλώρη και πάλι για τη Γάζα. Αναφέρεται σε κάποιο στολίσκο, σε κάποια επιστολή για τη Γάζα. Και Πασόκ παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Καμία αξιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδιο για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυπλοεία στα στενά του Ορμούς». ΚΚΕ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Διαβάζουμε επίσης σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης στο ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και ένα ακόμα θέμα. Τιμή στους 200 η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο βαρύ ιστορικό φορτίο της διαδρομής που διέσχισαν εκατοντάδες δρομείς στο λαϊκό αγώνα δρόμου στο Χαϊδάρι και την Κεσαριανή.
1: Μάλιστα, ελεύθερος τύπος 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη. Περισσότερα μέτρα εάν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Χθες είχαμε συνεδρίαση του Eurogroup. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολυμπού ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Και ακόμη επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόν στα Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Εγώ έρχομαι τώρα στην Δημοκρατία, έτσι, η οποία έχει κύριο τίτλο «Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο». Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντεφουλ στην Αθήνα, με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον θέμα, το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων, αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία, γράφει η εφημερίδα. Διαβάζουμε επίσης έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου, γενικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών, στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Κάτι τέτοιο εσύ για 27 Σεπτεμβρίου? Δεν έχω ακούσει. Δεν ξέρω, αλλά δεν αμφισβητώ.
1: Ναι,
0: μπορεί οι συνάδελφοι να το ξέρουν και να το ζητώ.
1: Δεύτερο θέμα, η εξέλιξη του Ιράν. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμού.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα». Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη στη Γιαννίδη.
1: Ναι. Μάλιστα, και το μανιφέστο «Ιστερόβουλος ανιστόρητος προσβλητικός, παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη».
0: Λοιπόν, ανακοίνωσε χθες ο κύριος Χάρης Καστανίδης την απόφασή του να παραιτηθεί από το Πασόκ. Νομίζω ψυχικά και πολιτικά είχε αποστασιοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη να κρατήσει την έδρα της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παραδοσιακά εκλέγεται ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Και λίγο μετά την ανακοίνωση, τη δημόσια ανακοίνωση που έκανε, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και στα παιδιά, τον Γιώργο Τομπίκουλα και τον Στέγιο τον Βραδέλη, και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δήλωσής του.
2: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο Πασόκ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Και όχι μόνο αυτό. Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσπάθεια ότι ήταν... πρόσωπα ιστορικά.
0: Εντάξει, φωτιά και λαύρα.
1: Φωτιά και λαύρα. Ο κύριος Κωνσταντίνης.
0: Πρέπει να πούμε ότι λίγη ώρα αφότου δημοσιοποιήθηκε η δήλωση του κυρίου Κωνσταντίνη, όχι μας εδώ, η δήλωση παρέτησης του.
1: Η δήλωση παρέτησης, ναι.
0: Ήταν στον αέρα του Earth News Radio, στην Ευαγγελία την Παλτατζή και τον Δημήτρη Τοντάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
1: Οπότε τον ρωτήσαμε, φαντάζομαι.
0: Ρωτήθηκε. Και νομίζω ήταν η πρώτη απάντηση που δόθηκε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ επισήμως στην δήλωση του κυρίου Κωνσταντίδη.
1: Να την ακούσουμε.
3: Το ΠΑΣΟΚ, όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
1: Ναι.
3: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
1: Τώρα,
3: δεν
1: ειδικά στην περίπτωση.
3: Τον κύριο Κασταλίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
4: Όχι, γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, ο κύριο Κασταλίδη είναι εκτός των τυχών.
1: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
3: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Όλοι αντιλαμβάνονται.
1: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
3: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
5: Earth News Radio 105,8.
1: Για την ιστορία του πράγματος να θυμίσω ότι ήταν σε τρεις περιφέρειες υποψήφιος ο κ. Ανδρουλάκης. Στο νότιο τομέα της Αττικής, στην πρώτη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια Ηρακλείου. Εάν διάλεγε τον νότιο τομέα, δεν θα έμενε εκτός βουλής ο κ. Φρουστίδης. Εάν δεν διάλεγε την έδρα του Ηρακλείου, θα έμενε η κυρία Βουτσινά. Και εξελίξαν δύο Βουτσινά παρασύρεις. Διάλεξε την πρώτη Θεσσαλονίκη. Αυτό θεώρησε ο κ. Κωνσταντίνος. Είναι φωτογραφικό γι' αυτόν.
0: Δεν ήτανε. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί εντάξει.
1: Τότε ακουγόταν
0: η απόσταση είναι λογική σε μια δημοσιογραφική προσέγγιση.
1: Αλλά τώρα. Βασίλη, τότε ακουγόταν ένα επιχείρημα ότι δίνει το χώρο σε νέα ηλικία στελέχη. Σωστά. Αυτό ακουγόταν. Αυτό σου μεταφέρω.
0: Καλά.
1: Ο κύριος Κωνσταντίδης όμως θεωρεί ότι η απόφαση του συνεδρίου που βάζει όριο θητιών σε ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτές ουσιαστικά το φωτογραφίζει. Και τι απαντά ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα.
1: Ότι ας ήταν στο συνέδριο ο κύριος Κωνσταντίδης να εκφράσει τις αντιρρήσεις του. Δεν ήταν στο συνέδριο. Και με δηλητηριώδη απάντηση σχολιάζει ότι τον κύριο Κωνσταντίδη, ότι ο κύριος Κωνσταντίδης είναι ένα πρόσωπο που διέγραψε του Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σιμίτης σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω ότι είναι συνεπής. Απαντάει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Αυτά στο Πασόκ. Στο Πασόκ, μια ωραία ατμόσφαιρα πάλι με τον κύριο Κωνσταντίδη. Είναι ένα γκάθι το οποίο θέλανε να αποφύγουν.
1: Ναι, γιατί.
0: Τώρα που είδαν ότι τσιμπάνε και κάτι στις δημοσκοπήσεις.
1: Είναι ένα πολιτικό μέγεθος ο κύριος Κωνσταντίδης.
0: Είναι ένα πολιτικό μέγεθος.
1: Δεν είναι.
0: Και εκφράζει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική τάση μέσα στο χώρο του Πασόκ και της κεντροαριστεράς.
1: Είναι...
0: Θα έλεγα. Την αριστερή τάση της κεντροαριστεράς. Κάπως έτσι.
1: Δεν θέλω να τον εντάξω κάποιο στρατόπεδο, αλλά είναι αυτό της συνεννόησης με τα αριστερά κόμματα.
0: Με τα αριστερά κόμματα, κάπως έτσι.
1: Αυτή ήταν. Και είναι ενδεικτικό και αυτό που λέει ο κ. Κωνσταντίδης. Λέει, δεν αποχωρώ από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Είναι σαφή.
0: Πώς δεν αποχωρώ από το Πασόκ.
1: Ναι,
0: από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, εντάξει.
1: Συμβαίνει.
0: Πάντα βέβαια έτσι γίνεται με τους εκάστοτε πικραμένους.
1: Έτσι.
0: Πράσινους, γαλάζιους.
1: Κόκκινους, ρόζ.
0: Κόκκινους, έτσι πάντα υπάρχουν οι πικραμένοι. Λοιπόν, σας λέγαμε ότι θα πούμε δύο λόγια για αυτό το φοβερό θρίλερ με το κουρασγερόπλοιο και το Χανταϊό. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από τη Δέσποινα Τσιριοπούλου, την καλή συναδελφό μας.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δέσποινα, να έρθει στο στούντιο και να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Δέσποινα, για κάποιον που δεν έχει ακούσει καθόλου τίποτα, δεν έχει ιδέα για το τι συνέβη, για πες μας τα από την αρχή. Υπάρχει ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο πλέει...
6: είναι ακινητοποιημένο αυτή τη στιγμή στον Ατλαντικό ωκεανό. Έκανε τη διαδρομή από Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήρι.
0: Μάλιστα.
6: Και εκεί συνέβησαν τρεις άνθρωποι, άρχισαν να νοσούν, ο ένας μάλιστα τρεις θάνατοι. Και ακόμη ένας που βρίσκεται στην εντατική. Παρουσίασαν κάποια συμπτώματα. Άρχισαν λοιπόν να ψάχνουν τι συμβαίνει. Στο πλοίο βρίσκονταν.
0: Συγγνώμη, πεθάναν μέσα στο πλοίο τρεις άνθρωποι. Μάλιστα.
6: Λοιπόν, επίσης, στο πλοίο βρίσκονται, Βασίλη, 170 επιβάτες, 57 μέλη του πληρώματος και άλλα 14 άτομα, μεταξύ των οποίων ξεναγεί και ένας γιατρός. Δεν έχει δοθεί ακόμα άδεια να φύγουν οι ασθενείς από το πλοίο, αυτοί οι τρεις. Ο ένας όμως έχει φύγει και είναι στην εντατική στο Johannesburg.
1: Ναι. Έχει μεταφερθεί αεροπορικός, νομίζω. Ήταν τόσο κρυφό.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Κάπου άκουσα ότι μεταξύ των επιβατών ήταν και ένας Έλληνας.
1: Ναι, ναι. Το διαβάσαμε και στα πρώτα σελίδα.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει εργαστηριακά το κρούσμα και πραγματοποιεί τη δική του έρευνα. Λοιπόν, ο Χανταϊός είναι μία ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά.
0: Από ποντίκια,
6: από αρουραίους. Ναι.
1: Και μάλιστα από τα περιτώματά τους διαβάζα.
6: Ναι, είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δύσκολο να μολυνθεί κάποιος.
0: Αλλά μαθαίνουμε ότι μεταδίδεται...
6: Αλλά το ζήτημα όμως...
0: Πώς μεταδίδεται έχει σημασία.
6: Προφανώς.
0: Μεταδίδεται μέσω εισπνοής σωματιδίων από ό,τι διαβάζουμε, από αποξηραμένα ούρα ή περιτώματα τροκτικών, φρίκι, ήου που λένε και τα παιδιά, από επαφή με σάλιο μολυσμένων ζώων και ενδεχομένως και από δάγκωμα ή γρατζουνιά.
6: Το ζήτημα είναι όμως πώς φτάνουν τα τροκτικά μέσα στο καράβι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ξεκινάει λοιπόν ότι κάποιοι χώροι προφανώς δεν είναι πολύ καθαρισμένοι.
0: Εντάξει, κοιτάξτε,
6: έχουν εισχωρήσει.
0: Δέσποινα, τα καράβια, όλα τα καράβια, για όσοι υπηρετήσαμε στο ναυτικό, είναι γνωστό. Τα καράβια, όχι. Τα καράβια και με τα ποντίκια και οι αρουραίοι είναι οι καλύτεροι φίλοι των καραβιών. Δεν το συζητώ.
1: Άρα, ένα σημείο
6: λοιπόν,
1: να μην έχει καθαριστεί.
6: Η έκθεση
1: καλά.
6: Σε μολυσματικά περιβάλλοντα.
0: Και τώρα θα μου πει το κρουαζιερόπλοιο, το σούπερ που κάνει τέτοιο ταξίδι και στο οποίο πληρώνει κάτι τέτοιο.
1: Να είναι γυαλιστερό και πεντακάθαρο, αλλά. Συμβαίνει.
6: Πάντως, μοιάζει ότι όλο αυτό μοιάζει σαν αυτή την ασθένεια που την βρίσκουμε και στου αγρού, τα τηλεπτοσπήρωση από την. Πάλι από τα τροκτικά, τα οποία...
0: Ναι. Τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα που θέλουμε να μας απαντήσεις, ένα-ένα. Mm-hmm. Καταρχάς, θεραπεία για το Χανταϊό δεν υπάρχει.
6: Όχι.
0: Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
1: Αυτό έχουμε τους
0: δεν υπάρχει.
1: Να λένε.
0: Δεν αυτό
1: υπάρχει.
0: Είναι το φοβερό. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο καράβι? Είναι σε καραντίνα το καράβι,
6: ναι.
0: Έτσι. Ναι.
6: Το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων έχει ξεκινήσει την ιχνηλάτηση έπαφων προκειμένου να διαπιστωθεί ο ασθενής μηδέν, για να βρούμε από πού έχει ποιος ξεκίνησε την από ποιος νόσησε πρώτος μέχρι τα τρία άτομα. Βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούνται άλλοι τρεις ασθενείς. Το θέμα είναι, επειδή είναι πολύ καινούριο όλο αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ναι μεν έχει επιβεβαιώσει εργαστηριακά το κρούσμα και παραγματοποιεί παράλληλα επιδημιολογική έρευνα, γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα κάτι τέτοιο προκαλεί την ανησυχία, γιατί αν μέσα σε ένα καράβι που βρίσκονται τόσα άτομα μολυνθούν, καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει στην
1: έχουμε
6: περίπτωση που φτάσουμε σε ένα λιμάνι.
1: Και έτσι. Το γιαούρτι τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν.
6: Και έχουμε και έναν κορονοϊό από πίσω μια...
1: Βέβαια.
6: Οπότε η ευαισθησία είναι πολύ παραπάνω.
0: Εντάξει, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Για να πάρουμε μια σύντομη ανάσα πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ζήτησε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε, η κυρία Μαρία Γεωργίου, η οποία έχει τις απορίες της. Χθες όλη μέρα είχε τις απορίες της, έλεγε, ρε παιδιά, χιόνια μέχρι και το Μάιο, ας πούμε. Τι γίνεται με τα αποθέματα.
1: Έβρεχε όλο το χειμώνα. Ναι. Χιόνια μέχρι και την πρώτη Μαγιά είχαμε. Τα αποθέματα έχουν αυξηθεί.
0: Καθόλου.
1: Γιατί μέχρι και για αύξηση της τιμής του νερού είχαμε φτάσει να συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Να συζητάμε στην αρχή του χειμώνα.
0: Ορίστε, για τις απορίες σου λοιπόν, φρόντισε εδώ η ομάδα παραγωγής της εκπομπής, οι κυρίες Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε θερμότατα, τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων, προκειμένου να μας εξηγήσει τι γίνεται με τους ταμιευτήρες. Αν έχει ανεβεί καθόλου η στάθμη.
1: Ή βρισκόμαστε στα ίδια.
0: Στα ίδια, ναι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Βαρελίδη.
2: Καλημέρα σας και τους ακρότες σας.
1: Έχετε ευχάριστα να μας πείτε, γιατί ήταν ένας καλός χειμώνας από την άποψη των βροχών και χιονοπτώσεις είχαμε.
2: Ναι, αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Δηλαδή έχουμε περίπου 770 εκατομμύρια, ενώ αντίστοιχη εποχή είχαμε 635. Αυτό, για να ξέρουμε τι σημαίνει, κάθε χρόνο περίπου από το υδροδοτικό δίκτυο της Αττικής, το σύστημα Μόρνου, Εύβοινου, Μαραθώνα, Ηλίκης κτλ. Καταναλώνουμε περίπου 450 εκατομμύρια. 400 περίπου καταναλώνουμε για ίδρυυση και άλλα 50 για άρδευση, κυρίως στην βιωτία. Τα λέω λίγο χοντρικά τα νούμερα,
0: αλλά είναι μια
2: εικόνα. Επομένως, τα 135 εκατομμύρια κυβικά διαφορά σημαίνει περίπου χοντρικά να πούμε 110 μέρες νερό παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, για να έχουμε και μία σύγκριση με πρόπερση ήμασταν στα 890. Δηλαδή πρόπερση είχαμε 120 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού παραπάνω
0: από ό,τι
2: έχουμε φέτος. Προσέχετε, εμείς πρόπερση τέτοια εποχή ήδη είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε.
0: Άρα είμαστε στο ναι μεν αλλά. Κάπως έτσι είμαστε.
1: Είμαστε καλύτερα, αλλά όχι εφησυχασμένοι.
2: Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν, και η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση
0: που είναι
2: σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχι.
0: Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
2: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα-δύο χρόνια ακόμα.
1: Δεύτερη
2: έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
1: Οι όποιες αυξήσεις.
2: Με σχετική ασφάλεια. Αλλά βέβαια σας λέω, όλα αυτά υποστηρίζονται ταυτόχρονα και από έργα από τα οποία γίνονται. Το έργο του ιδιωτικού Κηφισού, το οποίο κοστίζει 20 εκατομμύρια, θα μας δώσει 30 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε και πόσο σημαντική είναι.
1: Βέβαια, γιατί είχε γίνει συζήτηση και για το δίκτυο.
2: 135 εκατομμύρια παραπάνω που
1: σωστά,
2: έχουμε από το λόγο καιρού. Έτσι.
1: Οι όποιες αυξήσεις είχατε υπενιχθεί. Ότι θα πρέπει να επιβληθούν για να γίνουν αυτά τα έργα κτλ. Έχουν μπει στο σιρτάρι να εικάσουμε.
2: Κοιτάξτε, αυξήσεις γίνανε τον. Δεν
1: έχουμε άλλες.
2: Τώρα ο κάθε πάροχος, όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς πάροχους, 280 είναι περίπου πάροχους νερού ίδρυυσης, κανονίζει την τιμολόγηση με βάση το κοστολόγιο που έχει, το οποίο σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικό ανάλογα αν το νερό έρχεται με βαρύτητα ή αν είναι από αντλήσεις, αν είναι από βαθιές αντλήσεις, από ριγές αντλήσεις. Ο κάθε πάροχος πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε να είναι το ισοζύγιο ισοσκελισμένο, έτσι να μην μπαίνει μέσα, γιατί όταν μπαίνεις μέσα σημαίνει ότι η κοινωνία, κάποιος άλλος, η κοινωνία δηλαδή, ο φορολογούμενος, πληρώνει τα χρέη σου. Άρα νομίζω ότι με βάση αυτό πορευόμαστε και η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή, αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει μέσα από την εφαρμογή των κανόνων που έχουν θεσπίσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Εντάξει, μου την έλυσες την απορία.
0: Εγώ, ο κύριος Βαρελίδης.
1: Ναι, αλλά.
0: Σου απάντησες όλα.
1: Συνεννοηθήκα και με τον κύριο Βαρελίδη. Καλύτερα πήγε.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 Ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 2 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος, ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

τη Rose Run 2026. Το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου, ο Τυρός Αρκαδίας φιλοξενεί διήμερο φεστιβάλ δρομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, το γνωστό Τυρός Run. Για τους δύο κύριους αγώνες τρεξίματος, 8 και 16 χιλιόμετρων, οι διοργανωτές προσφέρουν 3 δωρεάν εγγραφές.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη 5 Μαΐου 2026. Είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης για να σας κρατήσουμε στην τροφιά και να σας ενημερώσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μέχρι και τις 10 με ειδήσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μία μέρα διαφορετική η σημερινή, με τον καιρό να βελτιώνεται. Ήδη από χθες φάνηκαν τα πρώτα σημάδια μετά τα έντονα φαινόμενα που είχαμε την Πρωτομαγιά αλλά και την επόμενη μέρα, με τα χιόνια στα ορεινά, με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και κυρίως με αυτό που αφήνει πίσω του αυτός ο χιονιάς, με τα ζητήματα που έχουν προκύψει λόγω παγετού στις καλλιέργειες τόσο στην Αρκαδία όσο στην Αργολίδα και στην Κορινθία. Μια μέρα γεμάτη από επικαιρότητα, η σημερινή Τρίτη, 5 Μαΐου 2026. Να σας πω ότι εμείς θα είμαστε εδώ. Μπορείτε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας με το 2710-2248-57, 2710-2225-36, να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ertripolis@papakert.gr. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, μουσικές επιλογές ο Γιώργος Γαλανός, στο μικρόφωνο η Πέγκι Μπρούσελη και πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι τα βασικότερα θέματα που κυριαρχούν αυτή την ώρα στο earthnews.gr με τις ειδήσεις να φιγουράρουν πραγματικά στην πρώτη σελίδα. Συνεχίζεται το θρίλερ με το Κουραζιρόπουλο στον Ατλαντικό, 7 τα κρούσματα Χανταϊού, σχέδιο εκένωσης με ιατρικά σκάφη σχετικά με το σοβαρό υγειονομικό περιστατικό που είναι σε εξέλιξη. Επίσης,

Θέματα που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, σκηνικό ναυμαχία στα στενά του Ορμούζ, πυρκαγιά σε εμπορικά πλοία στο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν, αυτά από την διεθνή επικαιρότητα, από τα δικά μας, από τα εσωτερικά. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση, προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων και βεβαίως πάρα πολλές ειδήσεις, όπως αυτή που έχει να κάνει με την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην χώρα μας. Μάλιστα, μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, ο Πατριάρχης θα επισκεφθεί τη Βουλή σε μια ιστορική συνεδρίαση. Βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει επισκεφθεί ήδη την Αρχιεπισκοπή, είχε συνάντηση με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Στη συνέχεια, έγινε τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του στο Δήμο Αθηναίων, όπου του απένιμαν τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα υπάρχει στη 1 το μεσημέρι προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία γίνεται κατόπιν πρόσκλησης που απευθύνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είναι ιδιαίτερη ημέρα, γιατί μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη Ολομέλεια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν το 1999. Παρόν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, και μάλιστα όλα αυτά σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία. Εκεί θα κυμανθεί και η σημερινή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα. Τώρα, από τα υπόλοιπα θέματα, άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω έντασης στα στενά του Ορμούζ, άλμα σχεδόν 5% για το Brexit. Επίσης, έχουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία των ανηλίκων, διπλή επίθεση σε ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο δύο παιδιά 15 και 14 ετών. Στην Αργυρούπολη, σπασμένες πόρτες, διάρρηξη κηλικίου και εκτεταμένες καταστροφές σε λύκειο, έτοιμα για κάμερες ασφαλείας από τον Δήμαρχο. Πολλές ακόμα ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, όπως επίσης και μια κινητοποίηση που υπάρχει από την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, όπου ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος, μιλά στο Earth News και λέει πως πρέπει να συμβάλλουμε όλοι για μια επιτυχή αντιπυρική περίοδο, γιατί από 1η Μαΐου, όπως ήδη θα γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Και βεβαίως, και πάλι στα διεθνή, επιστρέφουμε, μια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα, τουλάχιστον 25 νεκροί και 61 τραυματίες και 9 νεκροί από έκρηξη σε ανθρακοριχείο. Τώρα, αν θέλετε να δείτε παραπάνω πράγματα και ειδήσεις να διαβάσετε, συνεντεύξεις να ακούσετε, να δείτε, μπορείτε να επισκέφτεστε και τις υπόλοιπες ενότητες που υπάρχουν στο earthnews.gr, αλλά και να μπαίνετε στους περιφερειακούς σταθμούς, όπου έχετε αμέσως εικόνα από 19 σημεία από όλη την Ελλάδα. Όπως και εδώ από την περιοχή μας, έχουμε το χοροδιακό φεστιβάλ θρησκευτικών και βυζαντινών ύμνων στο Λιγουριό της Αργολίδας, ειδήσεις από την αθλητική επικαιρότητα και βέβαια το θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα, οι σοβαρές ζημιές από τον Παγετό σε περιοχές της Μαντινίας. Όπως είπαμε και νωρίτερα, όχι μόνο εδώ στην περιοχή μας, αλλά και στην Αργολίδα και στην Κορινθία και ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές, βλέπουμε εικόνες καθαρά χειμωνιάτικες με τον Παγετό να έχει καταστρέψει καλλιέργειες και μάλιστα προϊόντα τοπικά και επιστοποιημένης ονομασίας προέλευσης. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα πούμε παραπάνω στοιχεία και θα συζητήσουμε με τον κύριο Χασάπη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τι ακριβώς γίνεται και πότε θα αρχίσουν οι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τα καιρικά φαινόμενα τα οποία ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες με αρκετά χιόνια στα ορεινά, στα πολύ ορεινά και στα λιγότερο ορεινά, αλλά και με ό,τι αυτή η κακοκαιρία ή αν θέλετε το περίεργο αυτό που συνέβη του καιρού έχει αφήσει πίσω του. Μιλάμε για θερμοκρασίες που ήταν κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές της χώρας, αρκετό χιόνι χωρίς προβλήματα όμως στους δρόμους, γι' αυτό έχει φροντίσει και η περιφέρεια Πελοποννήσου να κρατήσει ανοιχτούς τους δρόμους και μπρος στην περιοχή της Κορινθίας και μπρος στην περιοχή της Αρκαδίας αλλά και της Αργολίδας, εκεί όπου είχαμε χιονοπτώσεις. Αυτό όμως που φαίνεται ότι δεν έχει γλιτώσει τα παιχνίδια αυτά του καιρού είναι οι καλλιέργειες. Γι' αυτό και έχουν εντοπιστεί αρκετές σοβαρές ζημιές από τον παγετό σε περιοχές της Μαντινίας, της Αργολίδας, της Κορινθίας και σε ακόμα περιοχές άλλες της χώρας που ενδεχομένως και να μην το γνωρίζουμε εμείς ακόμα εδώ. Πάντως σίγουρα ήταν η Τετάρτη μέρα του Μαΐου αλλά και η Τρίτη μέρα του Μαΐου αρκετά δύσκολες για τις περιοχές μας, γι' αυτό και υπάρχει ανακοίνωση από τον Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας και στο πλευρό βέβαια των αγροτών είναι ο Δήμος Τρίπολης. Έχουμε κοντά μας τον Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Γιάννη Χασάπη, να μας δώσει λίγο την εικόνα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Κύριε Χασάπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Δυστυχώς για ακόμη μία φορά οι αγρότες του Δήμου Τρίπολης, η παραγωγή μας, βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Οι χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες έπληξαν το Δήμο Τρίπολης την 3η και την 4η Μαΐου προκάλεσαν σχεδόν ολοκληρωτικές καταστροφές σε πάρα πολλά προϊόντα του Δήμου μας. Ένα σημαντικό πλήγμα για τον αγροτικό τομέα, για τον πρωτογενή τομέα του Δήμου μας, που δυστυχώς για ακόμη μια φορά βρίσκονται οι παραγωγοί μας με την πλάτη στον τοίχο που λένε, γιατί αυτή τη στιγμή τα περισσότερα προϊόντα του Δήμου Τρίπολης βρίσκονταν σε προχωρημένα στάδια παραγωγής, κάτι το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε ο πάγος τα επηρέασε και ίσως να μην μπορεί από αυτά τα προϊόντα κάποιο να επανέλθει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Ακόμη μια ζημιά λοιπόν, μεγάλη ζημιά με τα παιχνίδια του καιρού τα τελευταία χρόνια που πλήττει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα του Δήμου Τρίπολης.
0: Πλέον είμαστε μπροστά σε μια κλιματική αλλαγή από ό,τι φαίνεται κύριε Χασάπη και αυτό σίγουρα επηρεάζει και τους ανθρώπους αυτούς της γης όπου αντιμετωπίζουν, έρχονται αντιμέτωποι τις επόμενες μέρες ουσιαστικά μετά από τα καιρικά αυτά φαινόμενα. Αν σκεφτεί κανείς ότι το 2012, το 2013 είχαμε 30 και 31 βαθμούς Κελσίου την ώρα που αυτή την Πρωτομαγιά, τη φετινή του 26, είχαμε κάτω από το μηδέν σε αρκετές περιοχές. Τώρα για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, εδώ διαβάζω τις θερμοκρασίες που έχει παραθέσει ο συνεταιρισμός, όπου όπως έχουν καταγραφεί βέβαια από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, μιλάμε για 1 βαθμό στο βουνό Τεγέας, 2,5 στα Βούρβουρα, 2,10 Ζευγολατιό, επίσης πολλά προβλήματα εκεί στο Κορίθιο. Ποια είναι τα προϊόντα τα οποία είναι πιο ευαίσθητα και δεν θα καταφέρουν να σωθούν, αν θέλετε έτσι πολύ απλά?
1: Κοιτάξτε, μεγάλες ζημιές φαίνεται να έχουμε αρχικά. Από τον προηγούμενο πάγο είχαμε μια μεγάλη ζημιά στα αμύγδαλα. Αυτός ο πάγος ήρθε και αποτελείωσε οποιαδήποτε παραγωγή για τα αμύγδαλα. Τα αχλάδια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά. Εινοποιήσιμη άμπελος αλλά και η επιτραπέζια άμπελος έχουμε σημαντικές ζημιές. Δυστυχώς σε όλα τα προϊόντα εκτός από τα μήλα, τα οποία βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς και τα όψιμα πυρηνόκαρπα, δηλαδή ουσιαστικά τα όψιμα κεράσια τα οποία βγαίνουν καθυστερημένα, όλα τα άλλα προϊόντα του Δήμου μας έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ζημιές οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν να ανακάμψουν μέσα στην καλλιεργητική σεζόν και οι παραγωγοί μας θα υποστούν μια μεγάλη οικονομική ζημιά. Θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι ήδη οι παραγωγοί μας έχουν προχωρήσει το στάδιο της καλλιέργειας, άρα αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχουν πραγματοποιήσει έξοδα. Τα οποία αυτή τη στιγμή και θα τους λείπουν από την τσέπη τους, αλλά και δεν θα τα εισπράξουν γιατί δεν θα έχουν προϊόντα. Είναι μια στιγμή που η πολιτεία πρέπει να σταθεί και μέχρι τώρα σε άψογη συνεργασία με τον ΕΛΓΑ Τρίπολης πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και χθες, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα οι αυτοψίες και αύριο, ώστε να μπορέσουμε να δούμε το ύψος της ζημιάς που έχει πραγματοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα του Δήμου μας.
0: Έχετε μια πρώτη εικόνα, κύριε Χασάπη?
1: Έχουμε, ναι, δυστυχώς αυτό πήγα να ολοκληρώσω, ότι δυστυχώς η ζημιά φαίνεται από τώρα, από τις πρώτες ώρες μετά τον παγετό ή από τις πρώτες μέρες, ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλη και σημαντική. Μία ζημιά η οποία αντιλαμβάνεστε ότι θα δυσκολεύσει πάρα πολύ τους ανθρώπους της γης.
0: Και μιλάμε για μια εποχή που όλα είναι πάρα πολύ ακριβά, η ζωή είναι ιδιαίτερα ακριβή, πώς ακόμα να έρχεται να προστεθεί στις τσέπες των αγροτών και αυτό το ζήτημα με τον παγετό και με όλα τα προβλήματα που αφήνει. Θα πρέπει να κάνουν κάτι οι αγρότες, θα πρέπει να προχωρήσουν έτσι ώστε να γίνουν και αναγγελίες ζημιών και, να ξεκινήσει η διαδικασία των εκτιμήσεων.
1: Βεβαίως, εκτός από τις αυτοψίες που πραγματοποιεί ο ΕΛΓΑ Τρίπολης, οι αγρότες πρέπει να πραγματοποιήσουν αναγγελίες ζημιών σε όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζημιά και σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί ζημιά, ώστε να ξεκινήσει επίσημα η καταγραφή, η αξιολόγηση και στο τέλος η οικονομική ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων. Είναι το πρώτο στάδιο το οποίο δεν μπορεί να μην γίνει για να προχωρήσουμε άμεσα σε αποζημιώσεις. Είναι πολύ βασικό αυτό που είπατε και θα ήθελα να υποστηρίξω την άποψή σας. Σε χρόνια μάλλον, όπως είναι τα τελευταία, με αυξημένο ενεργειακό κόστος, με αυξημένο παραγωγικό κόστος, μέχρι πέρυσι με έντονο πρόβλημα λειψιδρίας, η κλιματική αλλαγή και αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει τον πρωτογενή τομέα σε ακραίο βαθμό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε και από την κεντρική πολιτεία να αντιληφθεί άμεσα το πρόβλημα το οποίο προκύπτει από αυτή την κλιματική αλλαγή και να εντάξει την Αρκαδία και το Δήμο Τρίπολης σε μέτρα, όχι όπως την προηγούμενη φορά είχε αφαιρεθεί από το μέτρο 23, παρόλο ότι υπήρχαν σημαντικές ζημιές, να εξεταστεί ενδεχόμενο στήριξης είτε με μέτρο ρευστότητας είτε με μέτρο αποζημίωσης για τις παραγωγές των ανθρώπων του Δήμου Τρίπολης και γενικότερα της Αρκαδίας.
0: Είναι κάτι που του ζητάτε από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε, κύριε Χασάπη, την αντιδημαρχία του πρωτογενού στο ΜΕΑ και όχι μόνο εσείς βέβαια, αλλά και ο Δήμος Τρίπολης γενικότερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και μπορεί για κάποιους να ακούγεται έτσι λίγο με όρο αυτό, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για τις τσέπες των ανθρώπων. Να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς θα τα πούμε και σε λίγο για τις τηλεοπτικές ανάγκες και να ελπίσουμε, να ευχηθούμε μάλλον να πάνε όλα, να τρέξουν έτσι όλα πολύ γρήγορα, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να ανακουφιστούν. Καλή σας μέρα, κύριε Χασάπη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χασάπης, αντιδήμαρχος πρωτογενού στο ΜΕΑ. Όπως ακούσατε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή της Μαντινίας και με τα ευαίσθητα προϊόντα, αλλά και με τα λιγότερα ευαίσθητα. Είναι αρκετές οι ζημιές που έχουν προκύψει από τον παγετό της 3ης και 4ης μέρας του Μαΐου, όπου σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, με το ότι ήταν σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο οι καλλιέργειες, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα πρέπει οι αγρότες να προχωρήσουν στις αναγγελίες των ζημιών, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των εκτιμήσεων και να τρέξουν οι διαδικασίες αποζημίωσης για όσους ανθρώπους έχουν πληγεί. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως μετά και ένα τραγούδι που θα ακολουθήσει. Θα δούμε τι άλλο συμβαίνει γύρω μας.

στη Rose Run 2026. Το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου, ο Τυρός Αρκαδίας φιλοξενεί διήμερο φεστιβάλ δρομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το γνωστό Τυρός Run. Για τους δύο κύριους αγώνες τρεξίματος, 8 και 16 χιλιόμετρων, οι διοργανωτές προσφέρουν 3 δωρεάν εγγραφές.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά και τη μουσική έτσι, παρένθεση του Γιώργου του Γαλανού για να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ανοιχτή Γραμμή, εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης 9 με 10 κάθε πρωί. Εδώ καταγράφουμε τα σημαντικότερα γεγονότα, παρουσιάζουμε συνεντεύξεις και στεκόμαστε και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν κυριολεκτικά με τη ζωή μας, με την εργασία μας, όπως αυτό που θα αναφερθούμε τώρα σχετικά με την Παγκόσμια Μέρα που γιορτάσαμε για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και όπου έχουμε πάρα πολλά στοιχεία μέσα από μια ημερίδα με θέμα τη διάγνωση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον, όπου γίνεται αναφορά στο νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ουσία στην τακτική διάγνωση, εκτίμηση και αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που απαιτεί τη συστηματική αξιοποίηση σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων στο εργασιακό περιβάλλον. Η διάγνωση και η εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων είναι μια συστηματική διαδικασία που στοχεύει στον εντοπισμό προϊόντων και παραγόντων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση της εργασίας, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ψυχική ή σωματική βλάβη. Λοιπόν, έγινε για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα από την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, όπου φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, ο κ. Τοιμενίδης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα αναφέρθηκαν σε αυτή την πολύ σημαντική ημερίδα που έγινε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.
1: Από το 2000 έχει παρατηρηθεί 42% αύξηση των θυμάτων στους χώρους εργασίας που συνδέονται με τη θερμική καταπώνηση, 42% αύξηση, 50% έχουν δηλώσει 50% περισσότερος εργατικός πληθυσμός ότι εκτίθεται στην θερμική καταπώνηση και από αυτό το 50% το 15% απαντάει ότι προστατεύεται. Και θέλω να σας πω ότι εδώ υπάρχει σχέδιο, είναι από τις λίγες φορές που έχουμε έτοιμο συμφωνημένο σχέδιο οι κοινωνικοί εταίροι, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας. Έχουμε συνδέσει 22 θανάτους το 2025 μέσα από την έρευνα της ΟΣΕΤΕ με θανάτους για θερμική καταπώνηση. Να πούμε τώρα, θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε επειδή εσείς είστε Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, να δούμε από πού ξεκινάει αυτό σε θεσμικό επίπεδο, την ισχύ του τριμερούς διαλόγου σε Ευρώπη και Ελλάδα, να δούμε το πού βρισκόμαστε στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τις προτάσεις που έχουν κάνει τα συνδικάτα. Λοιπόν, στην Ευρώπη υπάρχει μια δομή που ξεκινάμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, όπου υπάρχει ισότιμη συμμετοχή ανάμεσα στην εργατική πλευρά, στην εργοδοτική πλευρά και στις κυβερνητικές πλευρές. Δηλαδή υπάρχει ένας εκπρόσωπος κάθε πλευράς από κάθε χώρα. 81 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, συν 4 διευθυντικά στελέχη της Κομισιόν. Τα σημαντικότερα εργαλεία είναι οι εκστρατείες ασφαλής και υγιής χώροι εργασίας. Ξεκίνησε να τρέχει μια καμπάνια για την ψυχική υγεία από τις αρχές του χρόνου. Η προηγούμενη ήταν για το Digital Transition, για την ψηφιακή μετάβαση. Υπάρχουν εργαλεία ηλεκτρονικά γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, τα οποία μπορούν να σας καλύψουν στον χώρο εργασίας σας. Είναι πολύ απλά στη χρήση. Κάνετε μια εγγραφή στο ΟΙΡΑ. Κάνετε μια εγγραφή στο ΟΙΡΑ με πολύ απλό τρόπο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο για να δείτε, να εντοπίσετε τους σημαντικότερους κινδύνους που υπάρχουν στη δουλειά σας και τι προτάσεις σας δίνει.

0: Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο θέμα που έχουμε προγραμματίσει να σας παρουσιάσουμε για σήμερα. Δεν είναι άλλο από το 11ο Mediterranean Yacht Show. Σκάφη, επανδρομένα σκάφη αναψυχής, βρίσκονται στο λιμάνι του ναυπλίου, αγκυροβολημένα, περιμένουν επισκέπτες να τα θαυμάσουν, επισκέπτες να τα νοικιάσουν για να πάνε τις διακοπές τους. Είναι εντυπωσιακά, είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακά και ιδιαίτερα. Κοσμούν εκεί την παραλία της πόλης του Ναυπλίου, είναι η ελίτ του θαλάσσιου τουρισμού, όπου δίνουν ραντεβού κάθε χρόνο στην Αργολική Πρωτεύουσα. Έτσι και το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγγένεια και άνοιξε τις πύλες του αυτό το Mediterranean Yacht Show, Medis 2026 όπως λέγεται. Θα είναι μέχρι και αύριο εκεί τα σκάφη, αν θέλετε να κάνετε μια βόλτα στο Ναύπλιο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, με δυνατό αέρα την ώρα των εγγενείων, με λίγο κρύο για την περιοχή του Ναυπλίου. Ήταν πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος παρακολούθησε την τελετή, μια τελετή που είχε τα δικά της μηνύματα για την ανάπτυξη του κλάδου και κυρίως για την προβολή της Πελοποννήσου. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, έδωσε το παρόν, υπογράμμισε τη σημασία του γιότινγκ και για την εθνική οικονομία και έκοψε και την κορδέλα των εγγενείων. Πάμε να ακούσουμε την υπουργό τουρισμού.
1: Ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι μαζί σας, έχοντας την τιμή να εκπροσωπώ και τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Μητσοτάκη, στο ιστορικό και πανέμορφο Ναύπλιο και το 11ο Mediterranean Yacht Show. Έναν θεσμό που έχει καθιερώσει την Ελλάδα και το Ναύπλιο ως διεθνές σημείο αναφοράς για το yachting και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας. Ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα, μια χώρα ταυτισμένη με τη θάλασσα, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστεί και ήδη συγκαταλέγεται στους πλέον ελκυστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Είναι βέβαιο ωστόσο ότι οι δυνατότητες της χώρας μας είναι ακόμα μεγαλύτερες και μπορούμε να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Πρόκειται άλλωστε για μια μορφή τουρισμού με υψηλή προστιθέμενη αξία και άμεσο οικονομικό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Στο Υπουργείο Τουρισμού έχουμε θέσει λοιπόν την ενίσχυση της θέσης της χώρας στον θαλάσσιο τουρισμό με επίκεντρο το γιότι ως υψηλή στρατηγική προτεραιότητα. Η ανάπτυξή του υπηρετεί κεντρικούς στόχους της πολιτικής μας για έναν τουρισμό ποιοτικό και βιώσιμο. Έναν τουρισμό που δεν συγκεντρώνεται μόνο σε λίγους μήνες και σε λίγους προορισμούς, αλλά διαχέεται σε περισσότερες περιοχές και μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες. Εργαζόμαστε για τον εμπλουτισμό της προσφοράς μας σε σύγχρονες υποδομές, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την διασφάλιση της βιωσιμότητας των προορισμών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, κεντρική μας επιδίωξη είναι η πύκνωση του δικτύου των τουριστικών λιμένων και η ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτό, προχωρήσαμε σε προσαρμογές της νομοθεσίας, διευκολύνοντας τις διαδικασίες εκτέλεσης έργων πρόσθετων κατασκευών και υπηρεσιών προς λιμένες. Ρυθμίσαμε ακόμα ζητήματα χωροθέτησης με στόχο ασφαλέστερες εγκαταστάσεις, μεγαλύτερη λειτουργικότητα και βελτιωμένη προσβασιμότητα για όλους. Ταυτόχρονα, για να ανταποκριθούμε στην αυξημένη ζήτηση για τουρισμό γιότινγκ στη χώρα μας, προβλέπουμε και τη δυνατότητα αύξησης με πλωτές εξέδρες των θέσεων ελιμενισμού. Σε σύντομο διάστημα ολοκληρώνεται και το μεγαλύτερο σε προβολοσμό έργο που χρηματοδοτεί το Ταμείο από το Υπουργείο Τουρισμού με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έχουν εγκριθεί επενδυτικά σχέδια με γεωγραφική διασπορά σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του σχεδίου για τη Μαρίνα Ναυπλίου.
0: Λοιπόν, στην τελετή παραβρέθηκαν οι βουλευτές Αργολίδας και υφυπουργός, βέβαια, ο κύριος Γιάννης Αδριανός, ο κύριος Ανδρέας Πουλάς από το Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, ο κύριος Γιάννης Σιδέρης, αντιδήμαρχη του Δήμου Ναυπλίων και Όμορων Δήμων, όπως και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, επαγγελματίες του γιότινγκ από όλο τον κόσμο και αρκετός κόσμος, δείχνοντας έτσι τη στήριξη των θεσμικών φορέων στη οργάνωση που έχει κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση και ενισχύει δυναμικά την εξωστρέφεια της πόλης του Ναυπλίου. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ναυπλίων, τον κύριο Δημήτρη Ορφανό.
2: Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει αυτή τη δυναμική με αυξημένη συμμετοχή και ουσιαστικές πρωτοβουλίες, όπως η μερίδα για τα θαλάσσια πάρκα και τη διαχείριση της αγκυροβόλησης, που ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας για μια βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Σε αυτό το σημείο, τώρα που η έκθεση ανοίγει τις πύλες της και υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες της, Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης, από τους διοργανωτές και τους συνεργάτες έως το προσωπικό και τους εθελοντές. Όλοι συνέβαλαν ώστε αυτή η διοργάνωση να ξεκινά σήμερα με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναφιού, τον κύριο Χρήστο Κούμα, για τη σημαντική του συμβολή και τη συνεχή του στήριξη σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ολοκληρώνοντας, θέλω να τονίσω ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό μας απόθεμα.
0: Παρόν και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Δημήτρης Πτωχός, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το χαιρετισμό του.
3: Το Mediterranean Youth Show στην 11η χρονιά του επιβεβαιώνει τη δυναμική του ως κορυφαία έκθεση επανδρωμένων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής διεθνώς. Και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το αντιμετωπίζουμε ως ένα ζωντανό θεσμό εξωστρέφειας, συνεργασίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον ελληνικό τουρισμό. Η Πελοπόννησος με το εκτεταμένο παραλιακό της μέτωπο, το πλούτο των φυσικών της πόρων και την αυθεντικότητα της εμπειρίας που προσφέρει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον του θαλάσσιου τουρισμού. Ως Περιφέρεια δεν περιοριζόμαστε στην προβολή. Επενδύουμε συστηματικά σε σύγχρονες υποδομές, στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων, σε ουσιαστικές συνέργειες με την επιχειρηματική κοινότητα και σε στοχευμένες δράσεις που ενισχύουν συνολικά το τουριστικό οικοσύστημα. Η ανάπλαση της μαρίνας του Ναυπλίου εδώ δίπλα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη όλου αυτού του δυνατού δικτύου μαρινών που εκτείνεται από τον Ισθμό έως την Κυπαρισία με πάρα πολλά σημεία στα οποία μπορούν να ενισχύσουν τον θαλάσσιο τουρισμό. Είτε αυτά είναι μαρίνες, είτε λιμένες, είτε τουριστικοί λιμένες, είτε αλλιευτικά καταφύγια. Παράλληλα, ενισχύουμε ένα μεγάλο δίκτυο που διαφοροποιεί το προϊόν τόσο στο θαλάσσιο τουρισμό όσο και σε άλλους με βασική επιδίωξη να δημιουργήσουμε συνέργειες και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε την αναφορά μας στο 11ο Mediterranean Yacht Show με τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού, τον κύριο Ιωάννη Κουρούνη, ο οποίος ηγήθηκε και αυτής της διοργάνωσης. Να θυμίσω ότι ολοκληρώνεται 6 Μαΐου, αύριο δηλαδή, μέχρι και αύριο, όπως θέλει να κάνει την επίσκεψή του εκεί στο λιμάνι του Ναυπλίου, μια έκθεση όπου συγκεντρώνει περισσότερα από 130 κορυφαία σκάφη αναψυχής και μάλιστα είναι η αφρόκρεμα των σκαφών με ελληνική επαγγελματική άδεια. Εκεί λοιπόν εκατοντάδες ναυλομεσίτες από όλο τον κόσμο πάνε για να κλείσουν διακοπές, για όσους βέβαια αντέχει τσέπη να νοικιάσουν ένα τέτοιο σκάφος και να πάνε τη βόλτα τους. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουρούνη και να κλείσουμε έτσι το ρεπορτάζ μας με τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού.
4: Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς μία ακόμη διοργάνωση. Σήμερα επιβεβαιώνουμε μία πορεία και ταυτόχρονα ανοίγουμε ένα κεφάλαιο, εγκαινιάζουμε μία νέα φάση αυτοπεποίθησης στον κλάδο μας. Γιατί αυτό που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 11 χρόνια είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Το MEDIS δεν είναι απλώς μία επιτυχημένη έκθεση. Είναι σημείο αναφοράς. Έγινε απόδειξη ότι όταν υπάρχει όραμα, συνέπεια και συνεργασία, η Ελλάδα δεν ακολουθεί. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί. Εγκαινιάζουμε ένα νέο κεφάλαιο που μας καλεί όλους μας να σκεφτούμε πιο τολμηρά, να κινηθούμε πιο συντονισμένα και να οραματιστούμε ακόμα πιο ψηλά. Αν κοιτάξουμε γύρω μας σήμερα, και σας καλώ να το κάνετε για μια στιγμή, αυτό που βλέπουμε δεν είναι απλώς μια συγκέντρωση σκαφών. Είναι το αποτέλεσμα χιλιάδων ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτόν τον κλάδο. Είναι η εμπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι παγκόσμιος κόμβος στο yachting. Είναι το μέρος όπου η επιχειρηματικότητα συναντά την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Αυτή που δεν αντιγράφεται και δεν αντικαθίσταται. Θα δούμε την Ελλάδα να εκπροσωπείται στο υψηλότερο επίπεδο. Θα δούμε ένα οικοσύστημα που εξελίσσεται, δυναμώνει και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Κυρίες και κύριοι, λίγο νωρίτερα είχαμε μια ιδιαίτερα ουσιαστική συζήτηση για το θέμα που αφορά όλους μας, τα θαλάσσια πάρκα και την ακυροβολία. Και θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε κάτι. Το μέλλον του κλάδου μας δεν θα καθοριστεί μόνο από την ανάπτυξη. Θα καθοριστεί από το πώς διαχειριζόμαστε αυτή την ανάπτυξη. Από τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Από την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά και από την ανάγκη για ένα σαφές, λειτουργικό πλαίσιο στην ακυροβόληση.

Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής ανοιχτής γραμμής. Από τις 9 περίπου ήμασταν κοντά σας με τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Υπάρχουν και άλλα βέβαια, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε από τις επόμενες ραδιοφωνικές εκπομπές, να τα παρακολουθήσετε από τις τηλεοπτικές εκπομπές του Earth News, της ΕΡΤ3, από την Περίμετρο και από τις υπόλοιπες ενημερωτικές. Να σας πω ότι για όσους θέλετε να προγραμματίσετε τις εκδηλώσεις, έτσι που θα παρακολουθήσετε τις επόμενες μέρες, υπάρχει μια πολύ σημαντική εκδήλωση ενημέρωσης για την παιδική παχυσαρκία με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση της την Παρασκευή στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης στις 6 το απόγευμα. Μία ακόμα σημαντική εκδήλωση είναι αυτό που έχει να κάνει με τα φλέγοντα και ανησυχητικά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας. 11 Μαΐου Δευτέρα υπάρχει ομιλία ενημερωτική για τα θέματα συμπεριφοράς των νέων στο Άργος με το ηχηρό μήνυμα «Μας αφορά όλους». Αυτό το μήνυμα έχει εκδήλωση και στόχο να φωτίσει τις αθέατες πλευρές της ψυχικής υγείας των εφήβων. Και βέβαια υπάρχουν και εκδηλώσεις έτσι πιο ευχάριστες, όπως η Ορτή της Αφροδίτης, όπου γίνεται το επόμενο Σάββατο 16 Μαΐου στο λιμανάκι του Παραλίου Άστρους από την Ένωση των Τουριστικών Καταλυμάτων της Ανατολικής Αρκαδίας και την Κοινότητα του Παραλίου Άστρους. Μία εκδήλωση από τον Μορφωτικό Σύλλογο της Νέας Κίου, εκδήλωση στην ουσία προβολής κινηματογραφικής την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ με την ταινία του κουβανικού κινηματογράφου «Το πορτρέτο της Τερέζα» που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και βέβαια οι προετοιμασίες που γίνονται για τον 8ο Αγώνα Δρόμου Ειρήνης Γρηγόρης Λαμπράκης, όπου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου. Τώρα για σήμερα, αν έχετε χρόνο, το απόγευμα στις 8 υπάρχει μια εκδήλωση για τη λαϊκή παράδοση στον Φιλοτεχνικό Όμιλο της Τρίπολης, τα χνάρια της λαϊκής παράδοσης, ζωγραφική, φωτογραφία, λόγος, μουσική με έμπνευση από την πολιτιστική κληρονομιά στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη σε λίγο για δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί για το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιώργος Γαλανός για τη μουσική σας, για τα μουσικά σας ταξίδια. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Βιδάκης για σήμερα, στο μικρόφωνο η Πέγκι Μπρούσαλη, ο Γιώργος Γαλανός επέλεξε τα τραγούδια. Από όλους εμάς, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν Αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε Αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο Έξο, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδέτερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο Έξο ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρι και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο η Μαρία Ντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσαλη. Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε καλλιέργειες σε περιοχές Πελοποννήσου και στη Μαντινή από τον παγετό των δύο προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Αγροτικού και Εκτινοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερο σοβαρό. Ο συνεταιρισμός ζητά την άμεση αποστολή κλιμακίων του ΕΛΓΑ για επιτόπια επιβεβαίωση των ζημιών, την έκδοση σχετικών αναγγελιών ζημιάς, τη γρήγορη έναρξη της διαδικασίας των εκτιμήσεων, καθώς και την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών. Στο πλευρό των αγροτών, ο Δήμος Τρίπολης, ο οποίος ζητά από τους αρμόδιους φορείς και κυρίως από τον ΕΛΓΑ να κινηθούν άμεσα. Από το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στην Τρίπολη από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Αρκαδίας ένας 52χρονος αλλοδαπός, ο οποίος όπως προέκυψε στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι τύπου ρέπλικα και ένα γεμιστήρα και προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα της Τρίπολης. Στο Βραχάτι, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Βέλου Βόχας, συνελήφθη ένας 73χρονος αλλοδαπός γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, ενώ όπως επιπλέον προέκυψε, ο ανωτέρω διέμενε παράνομα στη χώρα μας. Σε ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας καλεί η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ναυπλίων, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων την Παρασκευή 8 Μαΐου. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας επί της Οδού Ναυπλίου Νεασκίου και αφορά τον απολογισμό δράσεων της Δημοτικής Αρχής για το δεύτερο δίμηνο του 2026. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία προβλέπεται. Τέλος, την ανεξέλεγκτη και άκρως επικίνδυνη πρόσβαση στο παλιό ξενείο Ναυπλίου, αφού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εργασίες ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Ακροναυπλία. Η Ακαδημία Πάρνωνα της Ομόνιας.

σχετικά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας, αυτό της συμπεριφοράς των νέων θα απασχολήσει ενημερωτική ομιλία στο Άργος τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο χώρο του δεύτερου γυμνασίου. Με το ηχηρό μήνυμα «Μας αφορά όλους», η εκδήλωση έχει ως στόχο να φωτίσει τις αθέατες πλευρές της ψυχικής υγείας των εφήβων και να δώσει έγκυρες απαντήσεις σε γονείς, εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία. Εκδήλωση ενημέρωσης για την παιδική παχυσαρκία με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 στην κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Κύου οργανώνει κινηματογραφική προβολή την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 8.30 με την ταινία του κουβανικού κινηματογράφου «Το πορτρέτο της Τερέζα» στη σκηνοθεσία Παστόρ Βέγκα. Η ταινία παρακολουθεί την Τερέζα, μια εργαζόμενη γυναίκα, μητέρα και σύζυγο, η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις οικογενειακές της υποχρεώσεις και την κοινωνική της δράση, καθώς εργάζεται την ημέρα σε υφαντουργείο και τα απογεύματα ασχολείται με την εραστεχνική χορευτική ομάδα του εργοστασίου. Ανακοινώθηκε ο 8ος αγώνας δρόμου Ειρήνης Γρηγόρης Λαμπράκης για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στα νοτιοανατολικά, από το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν ακόμα και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία πάντως σημειώνει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 21 με 23 και κατά τόπους στα επιρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές. Για περισσότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη 5 Μαΐου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Και αυτό το πρωινό μαζί σας για να κάνουμε μαζί συντροφιά, φίλες και φίλοι, με τις απαραίτητες μουσικές μας επιλογές. Επιλογές από την ελληνική δισκογραφία και σήμερα. Ο Γιώργος Γαλάνος είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11, με τη Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι της Ελεονόρα Ζουγανέλη, είναι η Τρέλα μου ατού ο τίτλος του, και συνεχίζουμε με τα 12 φεγγάρια και την Χάρης Αλεξίου.

Έτσι κι αλλιώς ακούσαμε από τον Γιάννη Κότσιρα, ενώ για τη συνέχεια θα ταξιδέψουμε μαζί με την Άλκη στη Πρωτοψάλτη και θα πάμε μια βόλτα μέχρι τη μακρινή Βαγδάτη.

Με τον Μανώλη Λιδάκη και το τραγούδι με τον τίτλο «Θάλασσά μου» θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

στη Rose Run 2026. Το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου, ο Τυρός Αρκαδίας φιλοξενεί διήμερο φεστιβάλ δρομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, το γνωστό Τυρός Run. Για τους δύο κύριους αγώνες τρεξίματος, 8 και 16 χιλιόμετρων, οι διοργανωτές προσφέρουν 3 δωρεάν εγγραφές.

Με τη Μελίνα Σλανίδου και το τραγούδι με τον τίτλο «Δεν χάνεται η ψυχή» ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Θα είμαστε μαζί σας και για τα επόμενα 25 λεπτά με τον Γιώργο Γαλανό να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα και τη Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. «Γύρνα πίσω» είναι το επόμενο, ο τίτλος του επόμενου τραγουδίου που ακούμε από την Μελίνα Τανάγρη.

Γύρνα πίσω, ακούσαμε από τη Μελίνα Τανάγρη. Να συνεχίσουμε με τον Απόστολο Ρίζο και τους Χαΐνιδες σε ένα τραγούδι με τίτλο «Ένας κύκνος κλαίει».

Αυτή λοιπόν ήταν μια συνεργασία του Απόστολου Ρίζου μαζί με τους Χαΐνιδες, ένας κύκνος κλαίει, το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο Πέρου και το «Απόψε φύλαμε».

Απόψε φίλαμε λοιπόν, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε. Στην ουσία πρόκειται για μια διασκευή. Το απόψε φίλαμε ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες που είχαν κάνει παλαιότερα ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίτα. Εμείς βέβαια το ακούσαμε στην πιο σύγχρονη εκδοχή. Δεν έμαθα να περπατάω για τη συνέχεια με τον Γιάννη Ψαρουδάκη.

Δεν έμαθα να περπατάω, ακούσαμε το Γιάννη Ψαρουδάκη. Με την Αχιβάδα και την Άλις Φουρουτζιάννη συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ενώ βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.

0: Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και κάναμε μαζί παρέα μέσα από τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τη Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.
1: Η φωνή μου ακουμπάει στην ελιά και τυλιγμένη στην προβιά.

0: και στο χασμί. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον επαμεινόντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου, 38χρονος αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο όπλο στάσιο.
0: καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο earthecho.gr και το Earth Echo App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Πάμε δυνατά και σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026. Μας έχει φτιάξει τη διάθεση ο καιρός που άλλαξε, ηλιοφάνεια, πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Εμείς είμαστε εδώ, όπως είπα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026 για την αθλητική σας ενημέρωση. Την σημερινή αλλά και σε διάρκεια μέσα στην εβδομάδα, που υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα δούμε λοιπόν την επικαιρότητα, θα δούμε τι έχουμε για σήμερα, αλλά και τι έπεται μέσα στην εβδομάδα με την ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Αυτή είναι η ονομασία της εκπομπής μας, «Μπάλα είναι και γυρίζει». Το ξαναλέω, έχω δίδυμο στην τεχνική επιμέλεια, Παναγιώτης Μαριόλος στο τιμόνι, φοβερό, Μαρία, είναι φοβερό το γυαλί, μου αρέσει να το φοράς. Μαρία Ντάτουλη δίπλα στον Παναγιώτη και ο Γιώργος Γαλανός, άταμαν. Θέλω να δω αυτόν τον πανηγυρισμό του Γιώργου Γαλανού σε στυλ άταμαν όταν θα πάρει την Ευρωλίγκα. Θα την πάρει, Γιώργο? Γιώργος Γαλανός, άταμαν λοιπόν στις μουσικές επιλογές. Ο τεχνικός, είπαμε, ο Παναγιώτης Μαριόλος που είναι στη ρύθμιση των ήχων, με τη Μαρία Ντάντουλη πάντα δίπλα εκεί, ελέγχει τα πάντα η Μαρία Ντάντουλη. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας ακουγόμαστε ζωντανά και εκεί. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας η εκπομπή μας ταυτόχρονα ακούγεται ζωντανά και οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, και η συχνότητα για την ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2, 104,4, διπλή συχνότητα για τα FM, για εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Βλέπω στο εορτολόγιο μας για 5 Μαΐου, και είναι Τρίτη σήμερα, Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος, Ειρήνη Ρένα Ρινιό, Ρινούλα Ειρήνα Ρένια, Ειρηναίος Ρένος Ειρηναία, Εφραίμ Εφραίμιος, Εφραίμ Εφραιμία, Εφραμία, Εφραίμια, Εφραιμία συγγνώμη, και Εφραιμίτσα. Είναι οι εορτάζονται σήμερα 5 Μαΐου. Ο Αστέρας Άκτορ προετοιμάζεται για την πολύ δύσκολη συνέχεια που έχει μπροστά του, και επόμενη αναμέτρηση είναι στο LFC Arena με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Για το λόγο αυτό είχαμε και παρότρινση, ενθάρρυνση στους παίκτες εχθές από τους οπαδούς, από τους φίλους της ομάδας στην προπόνηση. Θα δούμε τι έγινε εκεί, λεπτομέρειες για την παρουσία των φίλων της ομάδας στην προπόνηση του Αστέρα Άκτορ την απογευματινή εχθές. Θα δούμε και το ρεπορτάζ, βέβαια, τι λέει στην προετοιμασία που κάνει ο Αστέρας Άκτορ για το μάτσου Σαββάτου στις 5 η ώρα στο LFC Arena με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, ένα μάτς που ίσως σημάνει πολλά. Λέμε ίσως, δεν ξέρεις. Μπορεί να σημάνει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το να παραμείνει ο Αστέρας στην κατηγορία και να υποβιβαστεί η ΑΕΛ. Αυτό εννοούμε εμείς εδώ τώρα, και θα δούμε τι από τα δύο θα συμβεί, ή αν δεν συμβεί και τίποτα και συνεχίσουμε κανονικά μέχρι και το τέλος, που εγώ σας έχω πει, πιστεύω ότι στις τρεις αγωνιστικές αυτές που έχουμε μπροστά μας, και μιλάω για Σάββατο, Τρίτη και Σάββατο, ο Αστέρας παίζει με ΑΕΛ εκτός, με Πανσεραϊκό εδώ την Τρίτη και το άλλο Σάββατο με την Κηφισιά, δύο εντός έδρας και ένα εκτός, εκεί θα έχουν ξεκαθαρίσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τα πράγματα όσο αφορά τον Αστέρα Άκτορ που μας ενδιαφέρει, έτσι. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως συνέχεια. Βλέπω ο Καλαμάτα μιλάει, λέει, με κεντρικό αμυντικό ομάδα Super League 1. Ο βοηθός που θα έχει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ένα άτομο, ένας προπονητής που θα είναι βοηθός του από Αμέρικα, και θα είναι από ό,τι φαίνεται συνεργάτης και βοηθός του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Θα δούμε και τα της Μαύρης Θύελλας, εννοείται, στην διάρκεια της εκπομπής μας. Είχαμε χθες Everton Manchester City 3-3. Τι γίνεται εκεί, αυτοκτονούν όλοι ο ένας μετά τον άλλον. Ισοπαλία λοιπόν για την Manchester City, προβάδισμα για την Arsenal. Πλέον η τύχη
έρχεται στα χέρια της Arsenal πάλι όσο αφορά το πρωτάθλημα για την Premier League. Η Everton είναι η Everton, έτσι, δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ και είναι μέσα στις 6 ομάδες, οι 6-7 είναι, που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, η Everton. Είχαμε στο βόλεϊ τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στο tie break με 3-2 του ΠΑΟΚ, να κάνει το 2-1 στη σειρά για τον τίτλο, για το πρωτάθλημα, και πλέον θα παίξουν τώρα στο κλειστό της Πηλέας και θα δούμε αν ο Παναθηναϊκός εκεί καταφέρει να κάνει εκτός έδρας νίκη και να τελειώσει τη σειρά, ή θα το φέρει πάλι κάτω στην έδρα του ο Παναθηναϊκός να παλέψει, και ο ΠΑΟΚ βέβαια, για το στέμμα, για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ευρωλίγκα σήμερα αρχίζει, έτσι, η διαδικασία του τρίτου αγώνα για τις ομάδες που έχουν κάνει το 2-0. Δεν υπάρχει νίκη ενδιάμεση από κάποιον, δηλαδή να έχουμε 1-1. Υπάρχουν μόνο νίκες συγκεκριμένων ομάδων, κυρίως των ομάδων που ήταν γηπεδούχες, και μιλάμε για τη Real Madrid που παίζει τώρα με τη Χάπουελ και έχει κάνει το 2-0. Το μάτς αυτό της Χάπουελ με τη Real στην Βουλγαρία, στη Σόφια, θα ξεκινήσει 7 η ώρα. Αν η Real κερδίσει και εκεί κάνει το 3-0 και τέλος, πάει στο Final Four. Ο Μονακό Ολυμπιακός, έχει την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά και θα το κάνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, πιστεύω, γι' αυτό. Εύκολα απέναντι στη Μονακό θα επικρατήσει στο Πριγκιπάτο σήμερα, ένα μάτσο που θα ξεκινήσει 9 παρατέταρτο και θα τα ακούσουμε στην Era Sport και θα το δούμε τηλεοπτικά από την Nova. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μονακό, την χιλίων προβλημάτων ομάδα της Μονακό, που θα έχει οκτάδα πλέον. Έχει οκτάδα, θα πει κάποιος για τα προηγούμενα παιχνίδια, ναι, αλλά τώρα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Ο Ντιαλό απουσιάζει και είναι, έτσι, πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα της Μονακό απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκα, που τερμάτισε πρώτη και είναι Ολυμπιακός και πάει ακάθεκτος για να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four. Θα έχουμε λοιπόν σήμερα ίσως δύο ομάδες, μία θα δούμε, γιατί μπορεί να μειώσει η Χάπουελ, μια και ήταν ανταγωνιστική απέναντι στη Ρεάλ στο πρώτο κυρίως παιχνίδι, το δεύτερο το έχασε με κάτω τα χέρια. Θα δούμε λοιπόν την εξέλιξη και των παιχνιδιών σήμερα για την Ευρωλίγκα. Είχαμε και, όπως είπα, το βόλεϊ, όμως έχουμε και σήμερα χάτμπολ για το μάτς και τον πρωταθλητή της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, την αναμέτρηση στις 7 η ώρα από την F2 Sport. Μπορείτε να δείτε το παιχνίδι τηλεοπτικά για την διεκδίκηση του τίτλου ΑΕΚ Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού αφού κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική και τώρα έχει το πλεονέκτημα έδρας, για να δούμε αν τα καταφέρει η ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. 7 η ώρα για το χάντμπολ μιλάμε και τον τίτλο του πρωταθλητή. Στο Champions League σήμερα η Arsenal που είναι στα ουράνια, είναι ανεβασμένη γιατί έφερε και την ισοπαλία εχθές η Everton με την Manchester City, και η Arsenal θέλει να πάει και στον τελικό του Champions League. Υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως μην υποτιμάς ποτέ την Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Τσόλο Σιμεώνε, έτσι, όσο είναι ο Σιμεώνε προπονητής εκεί που είναι αρκετά χρόνια, μην την υποτιμάς ποτέ αυτή την ομάδα, παρότι έχει ένα περίεργο στυλ παιχνιδιού, στα δύσκολα τα καταφέρνει. Άρα για μένα είναι ανοιχτό, πολύ ανοιχτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε και την γάμα εθνική που χθες δεν προλάβαμε αναλυτικά, τι έγινε στα παιχνίδια για την άνοδο στη Super League 2 και κυρίως στο δεύτερο όμιλο. Θα σας πούμε τι έγινε και στον πρώτο, αλλά μόνο τα αποτελέσματα. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ, θα ακούσετε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών από το παιχνίδι του Πύργου που έγινε στον Πύργο με την Άρη Πετρούπολης, και αυτή τη νίκη στα τελευταία λεπτά για την ομάδα του Πύργου, που έχει υψηλές βλέψεις, και θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ τι είπαν οι πρωταγωνιστές.

Θα ξεκινήσουμε μετά του Αστέρα Άκτορ, την ομάδα της Τρίπολης, Αρκαδίας, Περιφέρειας, που δίνει τη μεγάλη μάχη για να αποφύγει την περιπέτεια που έχει μπλέξει και να μην υποβιβαστεί στη Super League 2. Έχει έτσι βρει σωστό δρόμο, το πηγαίνει καλά, όμως θέλει ακόμα μέχρι και το τέλος εγρήγορση, συγκέντρωση, σταθερότητα και νίκες. Αυτό είναι τελικά, οι νίκες είναι που μετράνε και τα τρίποντα, γιατί και να μην έχεις τα προηγούμενα που είπα, αν κερδίζεις κανείς δεν θα σου πει γιατί κέρδισες ενώ δεν έπαιξες καλά ή ενώ έχασε ο αντίπαλος ευκαιρίες ή έκανε ή έρανε ή έγινε οτιδήποτε άλλο. Αν πάρεις τρεις βαθμούς όλα έχουν ξεχαστεί όλα. Και όπως είπε και ο προπονητής του Ατρόμητου, γιατί το ακούσαμε πολύ αναλυτικά εχθές, κανείς δεν θυμάται τι έγινε πριν ένα μήνα, πριν μια εβδομάδα. Θυμάται τι έγινε σήμερα και χθες. Τέλος, μέχρι εκεί. Δεν θυμάται κάτι παραπάνω. Ό,τι και αν έχεις κάνει, μια φοβερή πορεία ή μια άσχημη πορεία, όλα θα ξεχαστούν. Και μιλάμε τώρα για τον Αστέρα Άκτορ, που είναι μια κακή χρονιά η φετινή. Θα ξεχαστούν όλα όσο αφορά το αγωνιστικό, αλλά απλά θα ξεχαστούν. Όχι να μην τα βελτιώσει και να μην δημιουργήσει μετά μια κατάσταση για να μην επιστρέψει ποτέ σε τέτοια διαδικασία, στο να παίζεις για την παραμονή σου. Αυτό εννοώ, τα λάθη σου πρέπει να διδαχτείς από αυτά και να τα διορθώσεις ανεπιστρεπτή. Okay, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Μόλις τελειώσει η χρονιά και δούμε τι γίνεται, θα μπορούμε να σχολιάσουμε και περισσότερα πράγματα, γιατί αυτό που προέχει είναι να παραμείνει ο Αστέρας στη Super League 1. Τίποτε άλλο, τίποτε άλλο όσο αφορά την ομάδα της Τρίπολης, έτσι. Ο Αστέρας λοιπόν που προετοιμάζεται για το μάτς με την ΑΕΛ, την ξέρει την ΑΕΛ, και εδώ στην πρώτη αγωνιστική των play out την κέρδισε με ένα 3-1, την κέρδισε όχι με πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά η σημασία έχει ότι κέρδισε 3-1. Θυμάται κανείς αν έπαιξε καλά ή όχι? Εμείς σας το λέμε ότι δεν έπαιξε και το πιο φοβερό παιχνίδι. Το 3-1 είναι 3-1, πόσο ήρθε? 3-1 κέρδισε η ΑΕΛ, ο Αστέρας την ΑΕΛ. Okay. Όμως είχαμε και το παιχνίδι που έγινε εκεί για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, το 1-1, που έχει εικόνα και από την έδρα της ΑΕΛ, το LFC Arena ο Αστέρας, με το 1-1 που πήρε, παρότι είχε προηγηθεί εκεί, εντάξει, και ισοφάρισε στο... Ναι, και έχει και το παράπονο, το πέναλτι που δεν δόθηκε, αλλά αυτό ήταν νωρίς πριν σκοράρει ο Αστέρας, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τέλος πάντων υπήρχαν. Τώρα έχουμε και τη διαιτησία τι θα γίνει. Να δούμε αύριο και ποιος θα οριστεί διαιτητής αυτό το μάτς. Γιατί είπαμε, με τον ορισμό που θα ακούσουμε θα πάει το μυαλό μας σε πολλά πράγματα, αλλά δεν θέλω να το έχουμε σαν σημαία αυτό εμείς. Εμείς θέλουμε να έχουμε σαν σημαία την αγωνιστική παρουσία των ομάδων. Και αν είσαι καλός και προσπαθήσεις και κάνεις και ράνεις και δεις ότι αδικείς, εντάξει, okay, ναι, θα το πεις, θα διαμαρτυρηθείς και τα υπόλοιπα. Και ξέρετε ότι είναι όλα οριακά τα πράγματα τώρα. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε και αύριο που θα έχουμε τους διαιτητές που θα ανακοινωθούν για τα παιχνίδια της αγωνιστικής, 7η αγωνιστική για τα play out, αυτή που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Ο Αστέρας που φαίνεται ότι δεν έχει έτσι και θέματα τραυματισμού, προβλήματα, πηγαίνει με την ίδια εντεκάδα. Μία αλλαγή είχε προχτές στη θέση του Δελγιανίδη που είχε ξεκινήσει στο μάτσο Περιστέρι, έπαιξε ο Άλχο, γιατί είχαμε το Δελγιανίδη που έπαιζε αριστερός back και έπαιξε ο Σιλά κανονικά στη θέση του αριστερού back. Αυτή ήταν η μοναδική αλλαγή και βλέπουμε ότι τουλάχιστον αυτό του το δίνουμε του Αντωνόπουλου, ότι έχει κατασταλάξει μια δεκάδα που φαίνεται ότι τα καταφέρνει και στηρίζεται πάνω σε αυτή. Αυτό είναι το θετικό κατ' εμέ, και είναι πολύ θετικό. Δεν μπορείς να παίζεις, βέβαια είναι πολλά τα παιχνίδια τώρα, ειδικά τα 3 συνεχόμενα, εκεί δεν μπορείς να μην κάνεις αλλαγές, γιατί θα κουραστούν και πολλοί και οι παίκτες με την ένταση που πρέπει να βγάλουν και τις δυνάμεις που πρέπει να καταναλώσουν. Μιλάμε για το Σάββατο, την Τρίτη και το άλλο Σάββατο. Τα 3 αυτά παιχνίδια σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές, όχι πολλές όμως. Και ευχόμαστε και να πάει έτσι η κατάσταση, που δεν υπάρχει και κάποιος τραυματισμός κάποιου παίκτη που να δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα. Και ο Μπαρτόλο κάποιες φορές πέφτει κάτω και όλοι ανησυχούμε τι έγινε. Πάπ σηκώνεται πάλι, 3 φορές έπεσε προχτές. Προσπαθούσαμε να δούμε μήπως έχει κάποιο θέμα ο Μπαρτόλο, γιατί άμα βγει ο Μπαρτόλο έξω είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό
Το επισημαίνουμε ότι ο Μπαρτόλ όταν δεν παίζει στον Αστέρα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι πρωτοσκόρερ, είναι ο ηγέτης, είναι ο παίκτης που δεν το βγάζει έξω ποτέ. Μόνο αν έχει τελειώσει το παιχνίδι, όπως προχτές είναι 4-0, 3-0 τελειωμένο, ναι, τον βγάζεις. Όταν παίζεται το παιχνίδι, ακόμα και κουρασμένος να είναι, τον αφήνεις μέσα. Αν σου δίνει το OK και τη μετρήσεις της βλέπεις ότι δεν μπορεί να τραυματιστεί, τον αφήνεις εκεί γιατί μπορεί με μια φάση, με μια ενέργεια να καθαρίσει το παιχνίδι. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε megalopolistheaterrun.gr.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

στη Rose Run 2026. Το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου, ο Τυρός Αρκαδίας φιλοξενεί διήμερο φεστιβάλ δρομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το γνωστό Τυρός Run. Για τους δύο κύριους αγώνες τρεξίματος, 8 και 16 χιλιόμετρων, οι διοργανωτές προσφέρουν 3 δωρεάν εγγραφές.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει συνεχίζεται. Λέγαμε για τα του Αστέρα Άκτορ και την προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Το Σάββατο είναι το μάτς αυτό στην Λάρισα. Να πούμε όμως ότι υπήρχε και παρουσία κόσμου εχθές στην προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο, εκεί όπου και καπνογόνα άναψαν και συνθήματα είπαν οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ. Ενθάρρυναν τους παίκτες, τους είπαν ότι είναι δίπλα τους, το έδειξαν έμπρακτα και το δείχνουν βέβαια και στο γήπεδο, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί ειδικά μετά από τη δύσκολη κατάσταση, θα πω εγώ, γιατί δεν θα πω για όλη τη χρονιά, μετά τη δύσκολη κατάσταση που δημιουργήθηκε, οι φίλοι αθλητοί του Αστέρα είπαν ότι εμείς θα είμαστε δίπλα ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί. Και το αποδεικνύουν έμπρακτα αυτό. Αυτό έχει σημασία. Τώρα δεν μπορούν όμως να πάνε στο LFC Arena. Δεν ξέρω αν βρεθεί πάλι τρόπος. Γιατί υπάρχει το θέμα που δεν έδωσε εισιτήρια ο Αστέρας στους φίλους της ΑΕΛ Νόβιμπετ. Δεν δίνει και η ΑΕΛ βέβαια στους οπαδούς του Αστέρα Άκτορ. Λογικό. Και άρα δεν θα μπορέσουν να βρεθούν εκεί να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν την ομάδα της πόλης εδώ, της Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ. Όμως θα είναι νοητά εκεί, γι' αυτό έγινε και η επίσκεψη στην προπόνηση, γιατί δεν θα μπορούν να δώσουν το παρόν στο LFC Arena. Η ΑΕΛ που έχει τα θέματα της και με τραυματισμούς, και είδα ότι και ο Ατανάσοφ, διάβαζα, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, μακάρι να μην παίξει. Δεν είναι νοκάουτ ακόμα, έχει κάποια θεματάκια λέει και μήπως δεν παίξει. Έχει και κόκκινη κάρτα για τον δεξιό μπακ που ήταν βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, οι προπονητές σας βγουν να κάτσουν, δεν μας ενδιαφέρει. Οι προπονητές δεν παίζουν. Οι προπονητές κάθονται εκεί και από πίσω και δίνουν και οδηγίες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έχει θέματα γενικά και μια αναστάτωση, και αυτό που έγινε με τη διαιτησία μπορεί να τη βγει και μπούμεραγκ. Γιατί θα έχει μια ασφιχτική πίεση η ΑΕΛ στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Με τον κόσμο που θα πιέζει, γιατί πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε η ΑΕΛ, γιατί δεν έχει κανένα άλλο περιθώριο. Ο Αστέρας, σε εισαγωγικά, πιο άνετος μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι και να απορροφήσει αυτή την πίεση που θα δεχτεί στο ξεκίνημα από την ΑΕΛ σχετικά εύκολα. Και αν το καταφέρει αυτό, μετά μπορεί να χτυπήσει και με ένα τέρμα σημειώνοντας. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα κάνει το έργο της ΑΕΛ Νόβιμπετ, που δείχνει ότι όταν δεχτεί γκολ είναι πολύ πολύ δύσκολο να επιστρέψει, ως αδύνατο, και κυρίως στα παιχνίδια των play-out που συμμετέχει η ΑΕΛ δεν έχει δείξει πρόσωπο και κατάσταση που μπορεί να την γυρίσει, να την ανατρέψει. Άρα είναι ένα ιδιαίτερο μάτς που θέλει πολύ προσοχή, πολύ τακτική, πολύ συγκέντρωση και πράγματα που πρέπει να αναλυθούν και να σημειωθούν από όλους. Ξέρουν εξάλλου να το χειριστούν και πιστεύω ότι μπορεί να καταφέρει ο Αστέρας να φύγει με το τρίποντο από την ΑΕΛ Νόβιβετ και να πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για την παραμονή και βέβαια να τελειώσει τη μία από τις δύο ομάδες που ψάχνουμε για να υποβιβαστούν. Αν γίνει αυτό, κερδίσει ο Αστέρας, η μία θα έχει οριστικοποιηθεί κατ' εμέ. Δηλαδή δεν γίνονται θαύματα. Αν ιτηθεί από τον Αστέρα Άκτορ ή ΑΕΛ Νόβιμπετ, τη μία ομάδα τη βρήκαμε. Και ψάχνουμε μετά τη μάχη με τον Πανετολικό και τον Πανσεραϊκό. Γιατί είχε μπλακεί και ο Πανετολικός, γι' αυτό τον βάζω μέσα. Δεν ξέρω πώς μπορεί ο Πανετολικός να βρει λύσεις, γιατί ο Πανετολικός παίζει και με τους τρεις τελευταίους. Εκτός από τον Ατρόμητο, βλέπω το πρόγραμμα του Πανετολικού, εκτός από τον Ατρόμητο που παίζει τώρα, παίζει και με τους τρεις τελευταίους. Δηλαδή με την ΑΕΛ, με τον Αστέρα και με τον Πανσεραϊκό. Και με τον Πανσεραϊκό εκτός, με την ΑΕΛ εκτός και με τον Αστέρα εντός. Έτσι είναι τα παιχνίδια. Έτσι είναι τα παιχνίδια. Άρα δεν είναι άλλος ο Πανετολικός καθόλου. Έχει μπλέξει και δεν το έχει καταλάβει μάλλον, αλλά το κατάλαβε. Γιατί έλεγαν προχθές ο Αναστασίου ότι εμείς φέραμε την ομάδα εδώ σε αυτή τη δύσκολη θέση, εμείς θα τη βγάλουμε. Και είναι και τα 100 χρόνια, είχαν και μία συγκέντρωση οι οπαδοί, οι φανατικοί, με τους ανθρώπους της ομάδας και τους παίκτες, για να δούνε τι θα γίνει, πώς θα πάει η κατάσταση εδώ τώρα, να τη σώσουν την ομάδα, τι θα κάνουν. Είχαν μία τέτοια συνάντηση, από ό,τι έμαθα, σε καλό τόνο και σε ήρεμη κατάσταση, γιατί έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το θέμα της παραμονής του Πανετολικού. Αυτό καλό είναι για τον Αστέρα αρχικά,
γιατί κανείς δεν είναι άνετος να μπορεί να παίξει χαλαρά κτλ. Εκτός και την τελευταία αγωνιστική δεν χρειαστεί ο Αστέρας εκεί κάτι να έχει εξασφαλίσει την παραμονή του. Μακάρι, είπαμε, τα τρία παιχνίδια αυτά που είναι συνεχόμενα με δύο εντός και ένα εκτός αρχής γενομένης από το εκτός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ θα δείξουν πού πάει η κατάσταση και τι μπορεί να γίνει για το θέμα παραμονής του Αστεράκτορ.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες Super League 1. Θα πάμε στην Καλαμάτα, που είναι ομάδα Super League 1, γιατί μας ενδιαφέρει και το ρεπορτάζ πάρα πολύ της Μαύρης Θύελλας. Διαβάζω ότι είναι πιθανό να αποκτήσει τον Ρόουζ, τον κεντρικό αμυντικό, το Λίντσεϊ Ρόουζ, που παίζει με γαλλικό διαβατήριο και είναι από τον Άγιο Μαυρίκιο ο κεντρικός αμυντικός, 34χρονος, 34 είναι, κρατάει λίγο ακόμα εκεί, για να είναι η πρώτη μεταγραφή. Διαβάζω έτσι σε site της Μεσσηνίας εκεί ότι ο Λίντσεϊ Ρόουζ είναι στα υπόψη, όμως διαψεύδεται αυτό από την Καλαμάτα, ότι υπάρχει συμφωνία με Λίντσεϊ Ρόουζ και ότι έχει δώσει τα χέρια, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε και από τον Άρη αλλά και από το περιβάλλον, όπως λέμε, του παίκτη, η ομάδα του Άρη λέει ότι δεν έχει καμία συμφωνία κάνει ο παίκτης με την Καλαμάτα, και εξάλλου είναι ελεύθερος, απλά βγαίνει από εκεί το ρεπορτάζ, από τον Άρη, και ο ίδιος ισχυρίζεται ο παίκτης βάσει του περιβάλλοντος ότι ψάχνει και κάτι άλλο στην Ελλάδα και όχι μόνο, για να συνεχίσει την καριέρα του. Εξετάζει επιλογές στην Ελλάδα, και αυτό ότι έχει κλείσει με την Μαύρη Θύελλα δεν ισχύει. Αυτό διαβάζουμε τώρα εδώ και το μεταφέρουμε σε εσάς. Η Καλαμάτα που είναι στη διαδικασία, όπως είπαμε, στην διαδικασία στελέχωσης, αυτό έχω να πω, διαδικασία στελέχωσης και με προπονητικές μετακινήσεις, δηλαδή κάποιους βοηθούς, κάποιους συνεργάτες που θα έχει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αλλά και παράγοντες διοικητικούς που θα πάρουν πόστα κομβικά μέσα σε μια ΠΑΕ που θα αγωνιστεί στη Super League 1. Γυρίζω λίγο πίσω, γιατί βλέπω τώρα εδώ τα ειστήρια για την ΑΕΛ, που έχει βάλει γενική είσοδο από ό,τι βλέπω 10 ευρώ. Έχει βάλει 10 ευρώ ειστήριο για όλες τις θύρες, και Νότιο Πέταλο, Ανατολική Κερκίδα, Δυτική Κερκίδα, παιδικά ειστήρια, καλά παιδικά ειστήρια είναι άλλες τιμές, και αναφέρει και πώς μπορούν να το πάρουν το ειστήριό τους, η διάθεση που γίνεται από τα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ από σήμερα Τρίτη 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, Τετάρτη την ίδια ώρα, Πέμπτη την ίδια ώρα, ενώ το Σάββατο την ημέρα του αγώνα μπορεί κάποιος να το πάρει από τις 10 ως και τη 1 η ώρα, και υπάρχει και web με ένα site που πατάς εκεί και παίρνεις ηλεκτρονικά το εισιτήριό σου. Τονίζει η ΠΑΕΑΕΛ ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα έκδοση εισιτήριων στο γκισέ, δηλαδή μπορείς να πας στα εκδοτήρια πριν από το παιχνίδι και να πάρεις το εισιτήριό σου. Για την ημέρα του αγώνα μιλάμε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχεις και κάρτα φιλάθλου της ΑΕΛ, έτσι αναφέρει, που και από εκεί αποκομίζει κάποια έσοδα. Δεν ξέρω αν είναι για την ερασιτεχνική ΑΕΛ ή πώς το έχουν κάνει εκεί. Και για τους ανηλίκους η κάρτα φιλάθλου της ΑΕΛ είναι προαιρετική. Όποιος ανήλικος θέλει βγάζει, όποιος θέλει δεν βγάζει. Αυτά αναφέρει η ΑΕΛ για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ, που όπως λένε θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα είναι μια τελευταία ευκαιρία, μία από τις τελευταίες ευκαιρίες μάλλον της ΑΕΛ για να ξαναμπεί στο κόλπο της παραμονής, και αισθάνεται μέσα της η ΑΕΛ και ο κόσμος, όπως λέει, και την αδικία με το μάτς του Πανσεραϊκού εκεί που ισοφαρίστηκε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι που το αμφισβητούν εντονότατα οι άνθρωποι, οι φίλαθλοι και όλοι, το κομμάτι της Λάρισας, για την ΑΕΛ μιλάμε. Εντάξει, αυτά τα έχουν πάθει και άλλες ομάδες. Όπως είπα και η ΑΕΛ, ο Αστέρας ήταν ένα πέναλτι ξεκάθαρο που δεν του έδωσε στο 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Όμως ήταν 0-0, θα είχε προηγηθεί πάλι πιο νωρίς και ίσως ήταν διαφορετική η κατάσταση. Τέλος πάντων, γιατί και τα πέναλτι που δίνονται δεν πάνε να πει ότι όλα μπαίνουν γκολ αν δοθούν. Εντάξει, να το λέμε και αυτό. Το πέναλτι μπορεί να δίνεται, αλλά πρέπει να μπει και γκολ το πέναλτι. Γιατί πολλές φορές δεν μπαίνει γκολ. Κάποιες φορές, τέλος πάντων.

Επειδή έχουμε Γιώργο Άταμαν και λέμε και για τις άλλες ομάδες της Super League 1, τι γίνεται με τον Μπενίτεθ? Είπε ότι οι μεταγραφές που έγιναν αυτός δεν είχε γνώση, απλά έδωσε το OK. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Θέλει να φύγει? Γιατί κάνει κάποιες δηλώσεις, δηλαδή, που σαν σοβαρός και μεγάλος προπονητής που είναι, κάπου δεν κολλάνε αυτά όλα μαζί. Μπορούσε να έχει μια άλλη τακτική, λέγω. Τέλος πάντων. Πάντως, ποιο θα είναι το μέλλον του Μεντιλίμπαρ? Άγνωστον. Του Μπενίτεθ, μάλλον γνωστό. Του Λουτσέσκου, αν δεν πάρει τίποτα ο ΠΑΟΚ και δεν βγήκε δεύτερος, τι θα γίνει? Να πάρει, τι να πάρει? Εντάξει, δεν παίρνει. Προσέρει, τι, να πάρει το πρωτάθλημα? Πάλι, άμα η ΑΕΚ αυτοκτονήσει, μπορεί να το πάρει. Άρα υπάρχουν θέματα εκεί με τους προπονητές των μεγάλων ομάδων, εκεί που λέγαμε ότι είναι ακλόνητοι, ακούνητοι. Παίζονται όλα. Ο Διούδης τραυματίστηκε, για τον Άρη μιλάμε, στην προθέρμανση στο παιχνίδι με τον Όφη. Χτύπησε το μετακάρπιο και η ζημιά είναι έτσι αρκετή και θα μείνει εκτός για χρονικό διάστημα αρκετό, άρα μάλλον τελείωσε η χρονιά για τον Διούδη, που έπαιξε 12 παιχνίδια τη φετινή χρονιά. Ο Θανασιάδης τα έχει καταφέρει καλά εκεί. Έκανε επέμβαση ο Ντεσπότοφ, θα λέμε έτσι κάποιες ειδήσεις. Ο Ντεσπότοφ που είχε ένα πρόβλημα στην ποδοκνημική και έκανε επέμβαση και πλέον θα επιστρέψει τη νέα χρονιά δυνατός. Δεν ξέρω αν θα είναι στον ΠΑΟΚ όμως, γιατί πολλές ομάδες, κυρίως από την χώρα του, τη Βουλγαρία, ενδιαφέρονται και παρακολουθούν τι γίνεται με τον συγκεκριμένο παίκτη, τον αρχηγό της Εθνικής Βουλγαρίας κάποια περίοδο, τον Ντεσπότοφ. Να πούμε ότι Μάνταλος και Βίντα στον πάγκο που ήταν προχθές έδιναν βοήθειες στους συμπαίκτες τους με τα λόγια που έλεγαν, από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη, ο Μπούσης, ο Μιχάλης Μπούσης, δικαιώθηκε, όπως λένε εδώ τα site, με την κατάκτηση του τίτλου, με την επιμονή του να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν και να το παλέψει και να τα καταφέρει ο Όφη. Είχε πει ο Μπούσης, από ό,τι διαβάζουμε, ότι θα έρθουμε ξανά εδώ αν μείνετε πεινασμένοι γι' αυτό, είχε πει στους παίκτες, και το κατάφερε ο Όφη να είναι πεινασμένος και να ξαναβρίσκεται σε τελικό, και όχι μόνο να ξαναβρίσκεται, να τον κερδίζει κιόλας στον τελικό και να παίρνει το τρόπαιο μετά από τόσα πολλά χρόνια, 39 χρόνια, δεν τα λες και λίγα, από το 87 να πάρεις πάλι κύπελο το 2026, είναι 39 χρόνια, πάρα πολλά. Και όπως είπα και για τον Όφη, οι ήρωες είναι αυτοί τώρα. Πάνε οι ήρωες του 87. Ξεχνιόνται για κανιά 30 χρόνια, πάλι θα είναι οι ήρωες του 2026 στην Κρήτη. Μακάρι να πετύχει και άλλα πράγματα. Όχι να πάρει και άλλα κύπελα και πρωταθλήματα κτλ. Τέλος πάντων.

Να δούμε και για τις υπόλοιπες ομάδες. Βλέπω στον Άρη ότι ο Μωρόν είναι τραυματίας, γι' αυτό δεν τον βάζει ο προπονητής του να παίξει, ο Γρηγορίου. Δεν ξέρω, μάλλον υπάρχει θέμα με τον Μωρόν γενικά εκεί στον Άρη, ίσως είναι και η τελευταία του χρονιά. Ο Μεντίλ και αυτός με πρόβλημα, ο Καντεβέρε είναι εκτός για το επόμενο παιχνίδι. Ο Ζίβκοβιτς έχει γράψει ιστορία με τα γκολ που έχει πετύχει στον ΠΑΟΚ και είναι ο φυσικός ηγέτης. Έφτασε τα 8 γκολ σε ντέρμπι, 10 assist σε 25 ντέρμπι απέναντι στους Ερυθρόλευκους, μιλάμε πάντα για τον Ολυμπιακό. Και οι αντίστοιχοι με το ίδιο στυλ παίκτες και μεγάλα ονόματα είναι ο Κούδας, ο Καρτάδος, αλλά και ο αείμνηστος Ανέστης Αφεντουλίδης. Έχει φύγει από τη ζωή ο Ανέστης Αφεντουλίδης, ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ από την Καστοριά. Μαζί με Κούδας, Καρτάδο αλλά και Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι από τις μεγάλες μορφές στα ντέρμπι που έχουν ξεχωρίσει με τον Ολυμπιακό.

0: Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, ξαναπάμε στο μπάσκετ, την Ευρωλίγκα, γιατί σας είπα στην εισαγωγή μου για τα πολύ σημαντικά παιχνίδια για πρόκριση στο Final Four που έχουμε σήμερα. Δύο παιχνίδια σήμερα. Χάπουελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 7 η ώρα. Έχει κάνει το 2-0 η Ρεάλ, αν κερδίσει και αυτό το μάτ 3-0, γεια σας, στο Final Four. Μονακό Ολυμπιακός 9 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός θα πάει στο Final Four από σήμερα, θυμηθείτε το, υπάρχει καμία περίπτωση να μην κερδίσει τη Μονακό. Και 9 παρατέταρτο θα ξεκινήσει το μάτς και θα σφραγίσει ο Ολυμπιακός το εισιτήριό του για το Final Four και την Telecom Center Arena, εκεί όπου θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό στάδιο το φετινό Final Four. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 αύριο Τετάρτη υποδέχεται τη Βαλένθια. Αυτά τα πολύ συζητημένα παιχνίδια και τα μάτς με πολύ suspense που έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες, έχει γίνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα λοιπόν 7 και 9 παρατέταρτο τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, Χάπουελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Μονακό Ολυμπιακός. Πάμε τώρα στην Γάμα Εθνική, επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, να δούμε τι έγινε στην κρίσιμη τρίτη αγωνιστική που διεξήχθηκε. Πάμε στην τέταρτη για τα παιχνίδια ανόδου της Γάμα Εθνικής στον δεύτερο όμιλο, όπου είχαμε την ήττα του Εθνικού, ήττα σοκ από τη Ζάκυνθο με 1-0. Η Ζάκυνθος κέρδισε στο Μοσχάτο, την έδρα του Εθνικού, τον Εθνικό Πειραιά. Εθνικός Ζάκυνθος 0-1. Η ομάδα του Εθνικού είναι στην τελευταία θέση, όμως δεν έχει χάσει ακόμα τίποτα, παίζεται με βάση της βαθμολογίας η μία εκ των δύο θέσεων που οδηγούν στην Super League 2. Όλο αυτό το σκηνικό διαμορφώνει κατάσταση thriller από ό,τι βλέπουμε στα τρία αναπομείναντα παιχνίδια του δεύτερου γύρου, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, αφού ο Πας Πύργος με τη νίκη του στο τελευταίο λεπτό απέναντι στον Άρη Πετρούπολης έφερε την ομάδα του Πύργου να είναι στην πρώτη θέση και τη Ζάκυνθο στη δεύτερη θέση βάσει των στοιχείων, παρότι έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Άρη Πετρούπολης, 4 βαθμούς και η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης, 5 έχει ο Πύργος, 2 έχει ο Εθνικός. Όλες οι ομάδες, ξαναλέω, είναι μέσα, γιατί υπάρχουν 3 παιχνίδια ακόμα. Παίζουν ο Άρης Πετρούπολης την επόμενη αγωνιστική με τον Εθνικό και ο Πύργος με τη Ζάκυνθος στον Πύργο, μεγάλο ντέρμπι, παιχνίδια που θα γίνουν την Κυριακή. Και σίγουρα η μάχη συνεχίζεται για τις δύο πρώτες θέσεις που θα οδηγήσουν στη Super League 2. Πάμε εμείς να ακούσουμε από τη νίκη του Πύργου απέναντι στον Άρη Πετρούπολης τι είπαν οι προπονητές, με τον Κουτρομάνο αρχικά, τον προπονητή του Πύργου, την τοποθέτησή του για τη νίκη της ομάδας του.
1: Απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο, γνωρίζαμε ότι ήταν και πρώτος στη βαθμολογία. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Θεωρώ ότι μας βοήθησαν και οι αλλαγές και γενικά και όλος ο τρόπος που αγωνιστήκαμε, ώστε να έχουμε την κατοχή της μπάλας και να δημιουργήσουμε κάποιες υπεραριθμίσεις και κάποιες συνεργασίες. Στο τέλος, θεωρώ ότι μετά από μια στατική φάση, από μια κομπίνα που είχαμε δημιουργήσει, μπήκε το γκολ, κρατάμε στους 3 βαθμούς. Ξαναλέω όμως ότι δεν έχουμε πετύχει κάτι. Έχουμε μπροστά μας 3 σημαντικά παιχνίδια σε μια εβδομάδα. Και πρέπει τα κεφάλια κάτω, να συγκεντρωθούμε και να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι που έχουμε.

0: Αυτά από τον Κουτρομάνο, τον προπονητή της ομάδας του Πύργου, που έκανε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη Πετρούπολης και οδεύει ολοταχώς για Super League 2. Και δεν το λέμε τυχαία, γιατί θα ακούσετε και τον επενδυτή του Πύργου, που είναι και ήταν εκεί στην αναμέτρηση. Για να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας της Πετρούπολης, που την τελευταία στιγμή τον Βαγγέλη Χαντέ την πάτησε από μια στατική φάση που εξελίχθηκε βέβαια σε σέντρα. Για να ακούσουμε τι είπε ο Χαντές, ο προπονητής της Πετρούπολης.
1: Εντάξει, στη διαδικασία που είμαστε τώρα είναι πολύ σκληρό να χάνεις ένα παιχνίδι και ένα βαθμό που είναι πολύ σημαντικός με αυτόν τον τρόπο σε αυτό το χρονικό σημείο, αλλά είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζήσουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε κάνει πολύ καλή προσπάθεια σήμερα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Νομίζω έχουμε ελέγξει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα που εδώ μέσα, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, είναι πάντα καλά δημιουργική. Νομίζω έχουμε κλείσει τελείως τη δημιουργικότητα του πύργου. Δεν αισθανθήκαμε πίεση καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Καταφέραμε να έχουμε απόλυτη ισορροπία. Στο πρώτο ημίχρονο έχουμε φτάσει με αξιώσεις χωρίς να έχουμε κάνει την τελική όμως που θα έπρεπε. Ενώ έχουμε τις προποθέσεις τις τέσσερις φορές που έχουμε πατήσει την περιοχή πάρα πολύ καλά και με παραπάνω παίχτες. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε την ευκαιρία με το δοκάρι που είναι κλασική για να προηγηθούμε στο σκορ σε ένα σημείο του παιχνιδιού χρονικά το οποίο θα μας έδινε μεγάλο προβάδισμα για να φύγουμε από εδώ μέσα ένα αποτέλεσμα. Το παιχνίδι πήγε σε λεπτομέρειες και δυστυχώς σε αυτή τη φάση στο 90 δεν έχουμε αντιδράσει καλά και το πληρώσαμε.
0: Αυτά και από τον Βαγγέλη Χαντέ, τον προπονητή του Άρη Πετρούπολης, που ιτήθηκε στο τελευταίο λεπτό από τον Πύργο. Να ακούσουμε μια σύντομη τοποθέτηση και από τον Άρη Οικονόμου, τον επενδυτή του Πύργου, που βρέθηκε στο γήπεδο και είναι ανελιπώς κοντά στην ομάδα και θέλει να βρεθεί στη Super League 2. Να το ακούσουμε, να το λέει κιόλας. Άρης Οικονόμου.
2: Ήμουν πάρα πολύ που ήρθαν να δουν το μάτς. Όλοι, ανεξάρτητα από το κόμμα τους, είναι διατεθειμένοι να μας βοηθήσουν και αυτό είναι σημαντικό για την περιοχή και για την ομάδα. Και ελπίζω με το καλό του χρόνου το στάδιο θα είναι καλύτερο και η ομάδα θα είναι στην Super League 2 και όλοι μαζί θα πάμε μπρος.
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, ολοκληρώσαμε την αθλητική σας ενημέρωση. Ραντεβού αύριο με περισσότερα και πιο αναλυτικότερα πράγματα, αφού δεν θα έχουμε ούτε Γάμα Εθνική ούτε Super League 1, για να δούμε γενικά τι γίνεται με όλες τις ομάδες της περιφέρειας. Αύριο λοιπόν το ραντεβού μας, Τετάρτη λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατεξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ, υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 έρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρούας Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα παραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξησης των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς εδώ. Χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της λαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλη επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλη επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η αρχή πολιτικής αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του Αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryan σημειωτέν έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυξητελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece κατέχει το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
3: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθο Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει, τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα, να κλείσουν το τελωνείο των κήπων. Μία κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
1: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στον διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην Έρτο Ρεστιάδας, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, τις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάθωσης των ζώων τους. Μεταξύ των υποσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισποράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μια άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
2: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος λόγω των πλημμυρών οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζονται τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
3: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνονται οι παραγωγοί λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκταση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους εγωπροβάτους τρόφους. Επικοινώνησε

0: με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, τον κ. Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν, να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπορβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομετέρες σε 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχνο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
1: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ μάλιστα πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δενδρόδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Νομολάτης, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για δοδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες στους καρπούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόκτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής, σε αρκετές περιοχές. Καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100%, να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την ένταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν σε αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για αμιλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχθηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από τον συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραφόφορα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια, δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα, επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Ξεκίνησε λοιπόν το δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τις 2 περιοχές, το Αμιντέου και τη Φλόρινα, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων. Αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την εύθραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι, προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των διελιστηριών από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προς ώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εν τότε υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να έρθει το καλοκαίρι να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
1: Να δούμε. Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΑΔΕΗ ΑΜΒ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028, θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΙΑ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει της οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχτηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες, που λέει ο Δήμαρχος, είναι υπερβολικό. Ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια διοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στον χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχάρη της ΔΕΙΑΜ για το κλείσιμο, ο κ. Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλή των ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΙΑΜ, εννοείται που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
7: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
8: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς σε ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, πού πρέπει να είναι, στο Μητρό του ΓΕΜΗ και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εύδηλου για τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Εύδηλου μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τη σωρό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η σωρός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σωρός αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο, είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα, και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Ευδήλου που διενεργεί την προανάκριση. Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟΥ Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ η υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
11: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβη σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτό φορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδου, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη ΣΥΜΗ δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Άλλα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους τέσσερις συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά, εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν 2 εκ των 4 ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους 2, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των 2 όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους 4. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα 2 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθινο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη.
13: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν σε εισαγωγικά η λέξη τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλήνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν πού είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2.30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλήνης δεν υπάρχουν επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2.30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2.30 το πρωί και 5.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρα, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
14: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των Πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με Πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα Πατίνια. Και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται, εξαρτηρούνται και από την τροχέα με το κράνος, το όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα επέλθει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ναι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει. Και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο, ευτυχώς δεν κινδυνεύει, η ζωή του δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και τον νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιφέρεια δυναμικά στο επίκεντρο του Διεθνούς Τουριστικού Ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα!
15: Και Βίκυ, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
16: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκυ, όπως είπε στη σημερίδα, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του αχυλίου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. την ίδια ώρα στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27 εντάχθηκε η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
1: Μάλιστα.
16: Δίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χαρί Ζαβουδάκη. Χαρί.
17: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, τους επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτό στις 20.000 ή καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτής της αγοράς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
18: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μια από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθο ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακύνθο επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς ο φορέας υλοποίησης του έργου της ανάπλασης της παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Μεθοδικά και συντονισμένα, ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρει ο κ. Ακτύπη, σε κεντρικό επίπεδο, προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
1: Μάλιστα.
18: Να δούμε αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
19: Δεν είναι έτσι, έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
1: Ναι, ναι.
19: Ναι. Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό, ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώστιες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρουν από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλη πρόσβαση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
20: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
21: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπα, η ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο, αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Ναι, Αλεξάνδρα.
21: Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποιήση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκυ, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές απιθανό να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Ποιος έχει κουράγιο να μην φαντάσου, αποτέλεσαι... Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά.
2: Με γέλιο να χαρείτε.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, ας μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συνατορμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα, 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του εσυγκούρου στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του ορμού. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, πυκνώνουν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αποκλιμάκωση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμούς. Παράγοντες έτσι ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμού. Ο Γιάκομπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζονται στην έλλειψης σαφήνειας σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, υψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Ευρών και Exxon Mobil προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις στην πυθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε απορροφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνονται οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση, με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό Γρηγόρη το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις και όλα. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
2: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμού πληθωρισμού, πλέον με το οποίο και τα αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πως αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, ενώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε η κύριε Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στους συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

0: ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επίκεντρο τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πίεσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το power pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαδοτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια το οποίο είναι στον κουμπαρά στην άκρη, θα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΦ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΦ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Και κλείνοντας να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, όπως είπε ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και η επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλιμακώνει την ένταση στην Νάτου Ορμούς, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξενούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
2: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει.

0: πλήξει αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το αρνούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχείρουν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συχθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
1: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή, η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως, από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν για ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούς και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως, η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί στις στοιχείες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
1: τελευταίες
2: ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο, προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
1: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που είναι προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
1: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
3: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
1: Αυτό είναι.
3: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προχύψει αυτή η ανατροπή.
1: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερινιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέα συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνά του δια των άνθρωπων και την δημιουργία.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας τάκτο Ρέμα Ραφιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην μια ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερας συμβολής των στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήσια αυτή είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνενοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κ. Χατζηβάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην πρόεδρος της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Κουμπελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κ. Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
1: Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο πραγματικά είναι η παράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε στην εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτηνό Τιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του Πασό και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση, μάλλον το Μέγαρο Μαξίμου, θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά, ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ, να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει, και όταν το καταθέσει θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η επιχειρηματική συλλογή είναι ότι το ΠΑΣΟΚ.
1: Νότι, αν γίνεται, αν διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάμε με τη Χατζηφυρία, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν. Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθηση σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
8: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Ενώ ότι δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
9: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί, η εξεταστική ή ναι, η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών. Και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές, που σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
1: Ναι.
9: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
8: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα πολύ καλύτερα.
8: Ναι. Φύσαγε, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, ναι, να ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από ψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παρατάξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει
10: να διλευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν τυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψουν τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε όρος.
1: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα?
10: Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρισμένο. Δεν ξέρω αν
1: όρος
10: αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
1: Υπάρχουν βουλευτές
10: οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εξίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
1: Θα δούμε, λοιπόν.
10: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
9: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας, στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
9: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής, του κυβερνητικού μηχανισμού.
1: Αυτά είπε ο Λειτουργίδης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη, εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
11: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμη, όπως είναι υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε, υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κύριου Λιβανού και η περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
1: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
12: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών. και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΕΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
13: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
1: Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ελίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΕΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών, παράλληλα αναφερόμενος στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές. Με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση. Ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
1: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
1: Την θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
16: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
1: Πειρά κατά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
17: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
1: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαρίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές έρθαν κακήθεν, θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας, μάλιστα, με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα, δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί, ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας. ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική τη συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως, πλήσαφος ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο, υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλησαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριος Τσίπρας, λένε ότι είναι και πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsletter 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
19: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
20: Και λάθη, διάφορα, βέβαια.
19: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
1: Ναι.
19: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό, κατά τη γνώμη, με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
1: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
19: Ναι.
1: Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
19: Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωθέων ίσως σοκάρει. Δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
1: Μάλιστα.
19: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα.
19: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισκιάνου τουλάχιστον.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
22: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα τρεις υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμηνών Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τμήματος των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
0: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσαν εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε εγγύου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
1: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
20: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
20: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
20: Πώς, με νόμο.
2: Με νόμο, ναι.
1: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην κνήμη και στην περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη με ταχυδρομική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρη αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
24: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από δημοτικό σχολείο. Περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο παίδωνα Αγλαία Κυριακού.
1: Τώρα λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι τα για φέτος τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
3: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση που είναι σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχι, θα μας
4: φτάσουμε. Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
3: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Μάλιστα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα-δύο χρόνια ακόμα.
16: Δεύτερη.
3: Έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
1: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίου στο Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με το κουρασγερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
5: Είναι και ένας Έλληνας στη λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
1: Α, 2. Ναι.
5: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι 2 ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Έλενα.
5: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε ένα συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά των play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9-4. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκληση, θα πάρει τις 3 νίκες και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League
7: Λιάσεντα θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα παλέψουν δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασχαδηρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα. Ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7.

0: kiss.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τα ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίδης.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. If you could live in your sense.

Zeppelin 106,7. Look, if you had one shot, one opportunity.